Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

κάτσε και δες πόσες φορές νιώθεις να σβήνουν τα αστέρια. Δεν προσπαθείς και με κοιτάς, λες και σου φταίω.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την ενέργεια, το μεταναστευτικό, ο προϋπολογισμός των 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ και η Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης κυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής. Πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Στην αθλητική σας ενημέρωση χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική της League Fest του Conference League, απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα λοιπόν ακούγομαι, γιατί εγώ μίλαγα μόνος μου, να ξέρεις. Στέλνει μηνύματα ο Αηδός. Ναι, 43 χρόνια τα στέλνει τα μηνύματα. Άμα το χειμώνα τούτο λέει πάλι τον πηδήσαμε, για άλλα 10 χρόνια, γιατί ακούω για το φετινό χειμώνα θα είναι δύσκολος. Και πω πω πω τι δύσκολος, γιατί ο Πρεσβυτός θα είναι πιο εύκολος δηλαδή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυστυχώς είχαμε και ανθρώπινη απώλεια πάλι. Τέταρτος νεκρός από την κακοκαιρία φέτος το 26, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω, θα μου πεις τώρα με αυτό ξεκινάς ψάλτη. Το λέω γιατί, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είχαμε στη Γλυφάδα, στη Νέα Μάκρη, στο Ρέθυμνο και τώρα στη Ρόδο, τον 62χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν, λέει, να πάρει και σύνταξη ο Έρμος, αλλά από ό,τι κατάλαβα έκανε μια προσπάθεια να πάει να σώσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάλι στο μάτι του Κυκλώνα και η Εύβοια, η Έρμη Εύβοια, έβλεπα χθες με τη βοήθεια ενός, τέλος πάντων, φίλου εκεί για τα σημεία, τέλος πάντων, τα οποία είναι κρίσιμα και κέρια στην Εύβοια, αλλά έφαγε και εκεί πολύ νερό, όπως πολύ νερό και πάλι στη Ρόδο, η οποία και αυτή είναι και έχει ευαισθησίες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Τι τις λείπουν οι υποδομές, υπάρχουν οι φωτιές, υπάρχουν οι κλασικοί λόγοι που ενδεχομένως και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσουν τους πάντες και τα πάντα. Και δυστυχώς το κακό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από τις μεγάλες ζημιές οι οποίες προκύπτουν και πρέπει να διορθωθούν, είναι και οι ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, γιατί μια ανθρώπινη απώλεια δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε και ό,τι και να θέλουμε να λέμε, οι ανθρώπινες απώλειες δεν έχουν, πώς θα το πω, επιστροφή. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι τι μέρα, είναι Πέμπτη. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη. Πότε μπήκε ο Οκτώβρης, πότε φτάσαμε στις 15. Τρέχει με ταχύτητα φωτός ο χρόνος. Πόσο, 7:33 ανατολή σήμερα, ενδεχομένως θα το δούμε τον ήλιο. Την ώρα που κατέβαινα έβλεπα ότι ήταν καθαρός ο ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον ναι, τώρα πριν από 10 λεπτά που έβγαλε τα καινούργια δορυφορικά στοιχεία, πολύ αέρα Κυκλάδες. Εμείς εδώ στο λεκανοπέδιο καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω ότι φυσάει, αλλά Κυκλάδες βλέπω αέρα μπαμπάτσικο που λένε, όπως επίσης και στο Ηράκλειο, και βλέπω και βροχές και στα Χανιά και βρέχει στα ψηλά στην Κρήτη, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έχουμε πολλές συννεφιές. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως η Πυρωτική, είναι καθαρή. Εντάξει, όμως οι θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων έχουν πέσει, τα έχει πει η κυρία Σούζη. Θα είμαστε στα χαμηλά, 14 η Αλεξανδρούπολη, στους 5 στη Φλόρινα, στους 7 στην Καστοριά, 7 και οι Σέρες, 11 η Δράμα, η Θεσσαλονίκη πόσο, 12, 13, το βλέπω και πάρα πολύ καθαρά, 12 στο Βόλο, 16 η Πρέβεζα, πόσο, 10 η Τρίπολη, 14 η Καλαμάτα, 16 τα Χανιά, 17 το Ηράκλειο, 17 και η Σαντορινάρα, 18 στην Κάσο. Λοιπόν, τώρα εδώ σε εμάς, στο λεκανοπέδιο δηλαδή, το Λαύριο έχει αέρα, 18 βαθμούς. Είχατε αέρα στο χωριό σας, νεαρέ? Λίγα πράγματα, ναι. Γιατί είσαι στα νότια, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. 17 η Ραφίνα, 16 ο Βενιζέλος, 17 εδώ στα νότια προάστια. Έτσι περπατάμε. Με συννεφιά δείχνει το λεκανοπέδιο, αλλά όχι πυκνή συννεφιά. Έχει συννεφιά όμως. Το πρωί σας λέω, το είδα λίγο πιο καθαρό το σύστημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στη στενή της Εύβοιας έπεσαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 30 τόνοι νερό το στρέμμα. 280 χιλιοστά στη Ρόδο, στη Σιμονόπετρα. Πώς το λέει το τραγούδιο, στη Σιμονόπετρα δεν λέει, χτυπάει καμπάνα που το πήγε ο Αλέξης. Το τραγούδι που για το Άγιο Όρος, ρε παιδί μου. Δεν το θυμάσαι. Βέβαια, είναι νέας γενιάς, πρώτα θυμάσαι εσύ, κύριε Νότη. Σιμονόπετρα 271, ωραία βροχή, κάμποση. Στη Σκόπελο 260, στη Σκιάθο, τι τραβήξαν και οι σποράδες, 237, και στη γλώσσα Σκοπέλου 212. Μιλάμε, αυτός είναι η ετός, λέει, 2 ημερών. Όπως και να έχει, παιδιά, πάντως, έπεσε νερό, Θα μου πεις, από τη μια μεριά ζημιές, ναι, από την άλλη μεριά όμως, παιδιά, νερό που το έχουμε ανάγκη, ελπίζω να μην πηγαίνει όλο στη θάλασσα, κάπου να καταλήγει, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, να ποτίσουμε κάνα χωράφι, να πιούμε κάνα ποτηράκι νερό και να γίνουν και τα σχετικά έργα, τα οποία και αυτά θα κοστίσουν πολύ. Τώρα που λέω και έργα, γιατί τα έχω έτσι όλα μαζεμένα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε ονόματα στις κακοκαιρίες, τα κλείζαμε αυτά. Θυμάστε που έρχεται ο Βασίλης, έρχεται ο Κώστας, έρχεται ο Γιάννης, έρχεται ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Πιούμε καφέ, τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία ανώνυμη περνάει και φεύγει χωρίς όνομα. Να ξέρουμε πότε θα έρθουν οι αποζημιώσεις της κακοκαιρίας στη Στάδε. Όταν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, λέω. Λοιπόν, ξέρετε τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Μου το λέγατε, το κουβεντιάζαμε εδώ και με τους συναδέλφους, γιατί τέλος πάντων. Αυτή την ιστορία στο Μαρούσι τη μάθατε με την 89χρονη, η οποία πήγε ένα κάτι λαμόγια. Τη χτυπήσανε την πόρτα, τη είπανε, λέει, ξέρω από το ΔΙΕΑ. Όχι, όχι, κοινόχρηστα, λέει, είναι διαχειριστές και κάτι τέτοιο λοιπόν. Του βάζει μέσα η κυρία. Λοιπόν, και πώς κατάφεραν να την πείσουν και βρήκαν αυτοί σε τοίχο 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. 220.000, κύριε Νότη μας. Με λίγα λόγια θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε διάφορα τέτοιες ειδήσεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν λεφτά κάτω από το μαξιλάρι για κάποιους λόγους που ποιος ξέρει τώρα. Έχουν το μυαλό του καθενός ό,τι θέλει κάνει, ας πούμε. Αλλά είδες, επενδύουν και σε λίρες. Δηλαδή βρίσκουν και λίρες. Τακτικά προκύπτει ζήτημα λιρών. Είναι με βάση αυτά που μας λέει ο Ντόκας. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Αγοράζουμε λίρες και τα κάνουμε μασούρια, τα ξέρετε, τα μασούρια. Ρώτησα, τέλος πάντων, μια ψυχή που ασχολείται και μου εξήγησε τι είναι το μασούρι, τα φυσέκια. Μασούρια. Έχει βγει το μασούρι, τι θα το κάνει το μασούρι. Ναι, okay. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σύνοδος κορυφής σήμερα, Θα πούμε κάποια πράγματα και εμείς, λέει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πέσουνε κορμιά, να ξέρετε, γιατί δεν φαίνεται να τα βρίσκουν. Οι 7 χώρες, οι πλούσιες, οι λεγόμενες, οι οποίες βάζουν λεφτά, λόγω των εσωτερικών τους ζητημάτων, θέλουν να κόψουν πολύ χρήμα. Και όπως καταλαβαίνετε, το πολύ χρήμα σημαίνει ότι θα κοπούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται σε διάφορα τμήματα της οικονομίας. Στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς παραγωγικούς που εμείς ως χώρα που παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, άλλες 16, 17, 15, γιατί υπάρχουν λίγοι και 2-3 οι οποίες είναι στο μετέχμιο μεταξύ των δύο πλευρών. Α, δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Ευρώπη καταλάβει ότι ο χειμώνας τούτος, που λέει και ο Αηδός, από το 83 τα λέει τα τραγούδια αυτά, ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, είναι ζόρικος. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, με αφορμή την ενίσχυση που ανακοινώσε εμέσως. Αλήθεια, γιατί μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των υπουργών για τα μέτρα? Γιατί δεν ήταν ζωντανό να απαντήσει και σε ερωτήσεις? Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος για κάποια ζητήματα που ενδεχομένως να μην ήταν και πάρα πολύ ευχάριστα. Εντάξει, τώρα, υπουργός οικονομικών, το έχει. Είπε διάφορα πράγματα οικονομικά, το έχει το ζήτημα. Αλλά. Κύριος Πετραλιάς εννοώ. Λοιπόν, αλλά γιατί πρώτη φορά αυτό το πράγμα να είναι μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των τριών υπουργών και ένα δελτίο τύπου για τα 40 λεπτά? Για να ξαναγυρίσω, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου που έβγαλε το βιομηχανικό μελτήριο Πειραιά, το εμπορικό. Ο φίλος μας, ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για το πόσο κοστίζει ο ενεργειακός λογαριασμός φέτος για τη χώρα που θεωρείται πανάκριβος. Να ξέρετε λοιπόν ότι, ας πούμε, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα κίνησης γενικότερα, ούτε λίγο ούτε πολύ η επιβάλλυνση είναι 2 δισεκατομμύρια με τους σημερινούς υπολογισμούς, με βάση αυτά που καταναλώνουμε μέσω όρο. 2 δις για τη βενζίνη, ψέματα, 2 δις για το ντίζελ και 1,35 δις για την αμόλυβδη παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής. Τεράστια διαφορά, Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρώσουμε παραπάνω, έτσι κι αλλιώς 400 εκατομμύρια χοντρικά. Είτε υπάρχει ενίσχυση, είτε δεν υπάρχει ενίσχυση, είτε αυξάνεται το επίδομα κλπ. Συν 400. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές? Σε αυτό δεν έχει άδικο. Ε, γιατί σε άλλα μπορεί να έχει. Αλλά σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι εμείς δεν είμαστε γαλατικό χωριό για να μην μας ακουμπήσει κρίση. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ενίσχυση, ας πούμε, για τα κουβεντιάσουμε τώρα και το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί χθες ρώταγα εκεί το βενζινά της γειτονιάς μου και άλλους βενζινάδες εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε και με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου σε λίγο. Καταρχήν, οι παραγγελίες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα είναι μικρές. Έτσι, η τιμή το 1,55 είναι ο μέσος όρος στο Λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες ακόμα κοντινές περιοχές με τα δηληστήρια μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες, από την ποσότητα, από την απόσταση, από τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ε? Πέρυσι λοιπόν έκλεισε στο 1,75, αλλά ξεκίνησε στο 1,15 χοντρικά. Άρα, αν πάρουμε την αρχή, είμαστε πιο ακριβά. Αλλά αν πάρουμε το τέλος της περσινής περίοδου, είμαστε 20 λεπτά φθηνότερα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου, ψάλτη, ε? Για να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί άκουγα χθες ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα ως ενίσχυση. Σωστό είναι αυτό, μπορεί να είναι σύμφωνα με τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα έχει να κάνει με το τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου για να πληρώσεις. Είτε το πετρέλαιο, είτε το φυσικό αέριο, είτε τα ξύλα, είτε τα μήλα, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς, για να ζεστάνεις το σπίτι και την οικογένεια. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, γιατί θα έχουμε το Διονύση σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-0-170-174. Κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το ερώτημα που θέλετε να υποβάλλετε για τον κύριο Ρίζο, μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Και υπάρχει και το Viber, πλέον μπορείτε και μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω αλλά μπορώ να δω τα μηνύματά σας, 698, το έχετε μάθει πλέον, 698-123-1003, κύριε Παπαγιαννάκου. Απλό, εύκολο, κατανοητό, ξαναλέω, ό,τι θέλετε ως μηνύματα έρχονται όλα εδώ, τα βρίσκουμε, τα βάζουμε σε μια τάξη και τα περπατάμε. Κύριος Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση των ήχων, μάλιστα. Η κυρία Σαμαλαδέλη στα ηχητικά που χλωμό το βλέπω. Η κυρία Βαρσάμης μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης, για να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε και σήμερα και να πούμε τα δικά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τον Κηφισό. Ωραία, χθες που πέσε νερό μου στέλνανε βίντεο πως φούσκωσε, λέει, ο Κηφισός. Ήταν στα όρια, λέει, ο Κηφισός. Εδώ σκέψου ότι θα έπεσε μέσα, Ψάλτη. Θα μιλήσουμε λίγο γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά το 23 και έχει ψάξει και τις περίφημες μπούκες. Τις θυμάστε τις μπούκες? Πού είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Υποφάντης? Καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Όπως επίσης έμαθα ότι ο κύριος Δευτεραίος έχει και στοιχεία τι υπάρχει, λέει, κάτω από την Γκράβα, κάτω από το σχολείο. Τα σχολεία εκεί της Γκράβας που θυμίζω ότι πλακωνόμαστε γενικώς, τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Θα δούμε πότε θα ανοίξουν. Γιατί από κάτω, λέει, υπάρχουν στοές και σύραγγες. Τι να κρύβουν άραγε αυτές οι στοές και οι σύραγγες, τώρα απλώς σχολεία. Θυμίζω ότι έχουμε κλειστά σχολεία. Τα ακούσατε και στους τίτλους και στο δελτίο ειδήσεων, μάλλον και στην Βόρειο Κέρκυρα. Τι, Βόρειο, όλο Κέρκυρα λέω. Τι γίνεται, το μυαλό μου στην Κέρκυρα είναι. Βόρειο Εύβοια, το διόρθωσα. Και στη Ρόδο. Δεν υπάρχει κίνδυνο με τα σχολεία, αλλά απλώς θέλω να κάνω και σωστά, νομίζω, έλεγχο στα σχολικά κτίρια για να δουν τι γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες. Κάτι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Ενώ ήμασταν σε καλό δρόμο, αλλά διαβάζω, μου στέλνανε και διάφορα μηνύματα οι φίλοι μου οι ΑΕΚτζίδες και ένας συνάδελφος εδώ που έχει πάει να δει τον αγώνα με το γιο του. Ωραίο κι αυτό, παίρνει άδεια να πάει στη. Είπαμε, είμαστε τρελοί. Καλά, όχι μόνο οι ΑΕΚτζίδες. Και πήγε να δει τον αγώνα. Ο Γιώργος. Που έγινε στο Λονδίνο, Στάνφορντ. Αλλά το είπα. Λοιπόν, 3-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Κοινό τον ήπια, αλλά δεν πειράζει. Εμείς ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είμαστε έτσι κι αλλιώς, κύριε Νότι μας, να ξέρεις. Το λέω και για τους φίλους μου εδώ πέρα, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οι οποίοι μου στέλνετε τα μηνύματα. Και η καλή είδηση της ημέρας βρέθηκε, λέει, κυρίες και κύριοι, το αρχαιότερο ναυάγιο ανακαλύφθηκε στην Ατάλια ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρίλι ήδη διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν, λέει, πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες, για να δούμε πως τότε οι άνθρωποι αλλά είδατε τι μεγαλείο, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν είχαν τις κατάλληλες δυνατότητες κλπ. Ήταν, λέει, την ίδια εποχή με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Είναι πρώιμη εποχή του Χαλκού, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βρέθηκε λοιπόν στην Ατάλεια 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Καταπληκτικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τούρκων, αρχαιολόγων, δημοσιεύθηκαν, λέει, σε επιστημονικό περιοδικό. Να μην σας ζαλίζω τώρα με τα ζητήματα αυτά. Ένα από τα αγγεία φέρνει, λέει, στην επιφάνεια δύο παράλληλες γραμμές, φέρει στην επιφάνεια, χαραγμένες με αιχμηρό εργαλείο. Ενδεχομένως να έχει μέσα, λέει, κρασί ή λάδι. Εμπόριο, Λοιπόν. Το δεύτερο αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο είναι αρχαίο ελληνικό εμπορικό πλοίο 23 μέτρων 2.400 ετών. Βρέθηκε στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί, λέει, η έλλειψη οξυγόνου δεν μάλλον βοήθησε να μην αποσυνδεθεί το πλοίο που ήταν ξύλινο. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα πολλά, αλλά μας έφαγε πολύ λογία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μελάνια, η οποία είναι και σήμερα εδώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονταν είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή. Λουκιανό, το συγχωρεμένο το Λουκιανό, τον τραγουδιστή. Δύσκολο όνομα, δεν είναι εύκολο. Αλλά χρόνια πολλά, παιδιά. Αν έχετε σήμερα κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, το καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Πριν πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου, να δούμε λίγο τι έγινε μετά της κακοκαιρίας και να μαζέψουμε λίγο τα προβλήματα, τα οποία ως πληγές είναι ανοιχτές και είναι αρκετές. Δεν έχουμε τελειώσει πλήρως από την κακοκαιρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Κώστα, στην Κρήτη. Λοιπόν, εδώ λέει στα Χανιά βρέχει συνέχεια, λέει. Έχει βγάλει νερά σαν όλο το χειμώνα. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν τα νερά, να πάνε εκεί που πρέπει και να μην τα χάνουμε στη θάλασσα, Κώστα μου. Γιατί και εσείς εκεί πέρα στην Κρήτη είχατε προβλήματα αρκετά όσον αφορά την έλλειψη βροχοπτώσεων. Βέβαια, περάσαμε στο άλλο, στην άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη όψη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Χάσαμε χθες, αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς. ΑΕΚ θα συνεχίσουμε να είμαστε, είτε κερδίζουμε. Καλύτερα όμως, μάλλον καλύτερα να κερδίσουμε παρά να χάνουμε. Αλλά. Σωτήρη μου, καλημέρα στην αγορά Πηλή. Όταν ξεκινάει να βρέχει, λέει ξεχνάει να σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου από την Καλυθέα, καλημέρα. Άρα και λέει αυτοί που έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία κατά μετρό.

0: θέμα είναι τι λέει ο πολίτης, ε? Και να μην ξεχνάει εύκολα. Ο κύριος Κιμιονής μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Δελαστίκ. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Είχα, όχι συνεργαστεί, αλλά είχα, επειδή ήμασταν εδώ στον Όμιλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα. Όπως αρκετοί παλιοί δημοσιογράφοι, πρέπει να πω. Καλημέρα, Σωτήρη. Ναι, καθένα η Ρόδος είχε μεγάλες βροχοπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο, λέει, που οι ομπρέλες είναι παραδοσιακό σουβενίρ από εκεί. Έχεις δίκιο, Σωτήρη, σε αυτό που λες. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος ακροατής λέει: οι συμμορίες αυτές αναφέρεται στα Λαμόγια που, όπως είπαμε, βρήκαν εκεί την 89χρονη στο Μαρούσι, αλλά και άλλες συμμορίες κλπ. Για να πάνε εκεί και να ψάχνουν σε τείχους, έχουν κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Νομίζω ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας, μάλλον η ίδια τους τα είπε, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έμαθα. Ο Κώστας μου λέει: πιστεύεις διότι οι ακροατές, που οι περισσότεροι λέει είναι της πόλης, καταλαβαίνουν το 300 τόνι νερό αναστρεμά περισσότερο, λέει, από τα 300 χιλιοστά βροχής? Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ε? Ο Γιώργος εντωμεταξύ μου λέει: καλά, ρε, σ' ακούω, λέει, μισή ώρα στο πρώτο ημίωρο. Τα έχεις βάλει, λέει, όλα μαζί και λοιπά. Μα αυτή είναι η λογική, να τα βάλεις όλα μαζί και να κάνεις μια σούπα, Γεώργιε. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος στην ιστορία αυτή. Και να ξέρεις ότι έχω κι άλλα να πω. Αλλά δεν προλαβαίνω. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Καλημέρα, Γεώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Για πες μας τα νέα τώρα, ρε Γιώργη, να μαζέψουμε λίγο τις κατάστασεις εκεί πέρα στην κακοκαιρία.
1: Πρώτον, από τη Ρόδο που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε σήμερα και μια συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλο που τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει, δηλαδή δεν έχουμε τις βροχές που είχαμε χθες, παρ' όλα αυτά, ακόμα έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ναι, πλημμυρισμένες περιοχές. Μάλιστα, έχει καταστραφεί και αυτή η γέφυρα που πηγαίνει από την πόλη της Ρόδου προς τον Αρχάγγελο, δηλαδή δεν γίνονται εύκολα μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές κλήσεις προς την πυροσβεστική από τη Μόνο, από τη Ρόδου, δηλαδή ξεπέρασαν τις 130, ναι, και μάλιστα έγιναν και πάρα πολλές μετακινήσεις πολιτών σε πιο ορεινά σημεία, σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το νερό είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος, σε πολλούς δρόμους, σε ριάκια, σε ποτάμια, και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές καταστροφές. Είχαμε και τον θάνατο του 62χρονου εχθές το νωρίς το μεσημέρι, ναι, που ο άνθρωπος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι το λάθος, ρε παιδί μου. Θέλει μια ψυχραιμία. Θέλει μια ψυχραιμία εκεί. Τέλος πάντων.
1: Και ποιο είναι, και ποιο είναι το τραγικό, ότι ακριβώς πριν από 5 λεπτά είχε χτυπήσει 112 και έλεγε στους κατοίκους της Ρόδου: σταματήστε τις μετακινήσεις σας. Ναι. Έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Και πήγε ο άνθρωπος, λέει, να σώσει το αυτοκίνητό μου.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Μπήκε μέσα, έφυγαν τα νερά, έφυγε προς τη θάλασσα.
0: Αυτό δεν είναι. Πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δύναμης του νερού. Το νερό, δηλαδή, δεν πτωείται ούτε σε αυτοκίνητο, ούτε θα σε παρασύρει. Και άμα σε παρασύρει, δεν μαζεύεται μετά η κατάσταση.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, κοιτάζουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας.
0: Πρώτα.
1: Και μετά όλα τα άλλα. Και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, όλα αυτά αγοράζονται. Δηλαδή, δεν. Τέλος πάντων.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια, κυρίως στο Δήμο Οδυρφίων Μεσαπίων, εκεί κοντά στα Ψαχνά, έσπασε και η γέφυρα που μπαίνουν οι κάτοικοι μέσα στην πόλη. Χρειάζεται, ναι, λοιπόν.
0: Η κλασική περιοχή, ρε παιδί μου, με προβλήματα. Ναι. Κλασική περιοχή. Δυστυχώς. Πάμε. Είναι το βόρειο κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο.
1: Και το βόρειο κομμάτι, και εκεί που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές το 20.
0: Έτσι. Και εκεί, θυμίζω, λοιπόν, ότι και εκεί έχουμε, Γιώργο, υποτίθεται πρόγραμμα και λοιπά για έργα και τα σχετικά. Και χθες, επειδή συνομίλησα εκεί πέρα με ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής, μουρμουράνε. Ακόμα περιμένουν τα έργα υποδομής. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά, αλλά βέβαια δεν είναι αυτή τη κλίμακα που περίμεναν,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής. Δηλαδή, έγιναν κορμοδέματα, κορμοπλέγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά είναι δέντρα, είναι ξύλα. Χρειάζονται σοβαρά έργα υποδομής εκεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε τόσο δυνατές καταιγίδες. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην ηλεκτροδότηση, αλλά χθες πραγματικά και εδώ στην Αττική έγινε χαμός. Πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Αρτέμιδα από τις 6:20 εχθές το πρωί

0: Το ρεύμα αποκαταστάθηκε αργά το απόγευμα. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα πάρα πολλές ώρες. Και όχι μόνο στην Αρτέμιδα, και σε Μαρκόπουλο, Παλίνη, Αγία Βαρβάρα εδώ στην Αττική. Βλέπω πάρα πολλές περιοχές που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων είχαμε διακοπή ηλεκτροδότηση.
1: Ωραία, πάμε και λίγο να πούμε δύο κουβέντες και στα τι έγινε εκεί, Σκόπελο, Σκιάθο κλπ. Γιατί και εκεί είχαμε ζητήματα,
0: Ναι, στη Σκιάθο ειδικά έπεσε πολύ μεγάλο, είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, εκεί λοιπόν πλημμύρισαν οι δρόμοι, είχαμε προβλήματα και στις μετακινήσεις και επίσης θα είναι και σήμερα, δηλαδή και θα είναι και σήμερα τα σχολεία κλειστά στη Σκιάθο και στη Σκόπολο, όπως επίσης και, και στους δήμους της Εύβοιας αλλά και στην Ρόδο. Τα σχολεία θα είναι και σήμερα Πέμπτη κλειστά. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις.
1: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Και εγώ.
1: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τι μου λέει εδώ πέρα για μισό λεπτό. Για μισό λεπτό. Η κυρία Σούζη μόλις μου λέει ότι δεν έχουμε βροχή στη Ρόδο. Καλημέρα. Οκ. Okay. Άρα δεν βρέχει στη Ρόδο. Που κάτσα να τσεκάρω και εγώ εδώ πέρα τα τισέμι εδώ πέρα. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μας. Για να δούμε. Τι γίνεται στη Ρόδο. Να δούμε που βρέχει τώρα με τα νεότερα στοιχεία που βγήκαν από τη μεριά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν βρέχει. Βλέπω βροχή μόνο τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνει 6,5 ώρα ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλίνη και στα ορεινά του νομού Ηρακλείου. Ελπίζω να μην πέφτω έξω. Με ανέμους ισχυρούς στα Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Χριστίνα μας, καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για την επικοινωνία. Ξαναλέω ότι έχουμε σήμερα τον κύριο Ρίζο. Εγώ στέλνω καλημέρες. Αγαπητή Αθηνά, να πάρεις σε παρακαλώ πάρα πολύ στο τηλεφωνικό κέντρο για να ζητήσεις το τηλέφωνο του κύριου Ρίζου, εφόσον το ζητάς. 210-4800-170-174. Ένας φίλος ακροατής, DJ υπογράφει το μήνυμά του. Ο Βασίλης είναι, okay. Μου λέει το εξής, λεωφόρο Αθηνών λέει Χαϊδαρίου, okay. Τι γίνεται με τα φανάρια, με τις κάμερες που καμιά φορά λέει, όλοι περνάμε λέει, και πορτοκαλί πάνω στην κίνηση και ειδικά λέει, άμα κουβαλάς κόσμο δεν μπορείς να σταματήσεις ακαριαία λόγω λέει, απότομων κινήσεων. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν λέει, στα φανάρια πριν προειδοποιητικό φανάρι όπως ορισμένα λέει να έχουμε την άνεση να σταματήσουμε. Ωραίο το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση όμως γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχεις δίκιο για το ζήτημα του πορτοκαλί που υποτίθεται το πορτοκαλί σταματάς θεωρητικά. Λοιπόν, μπράβο Ελένη και εγώ μαζί σου για αυτά που μου γράφεις. Μια χαρά, δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Η φίλη μου η Ελένη από τη Χαραυγή, από το Κερατσίνι, χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Κάτι γίνει στο ποτάμι, λύσει το κατέβασμα και έχουν μπλοκάρει, λέει, όλα. Κίνηση ξεκινάει από πολύ ψηλά. Για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί είχαμε αρκετά νωρίτερα ένα τροχείο εδώ στο κατέβασμα, στο δαχτυλίδι εδώ σε εμάς. Α, ναι. Το βλέπω όμως, μάλλον, όχι, έχει. Είσαστε από πού τώρα πιάνει το. Σχεδόν από το ύψος του Λιρόι Μερλίν. Τώρα κάνω και μια διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Και βλέπω ότι είναι, γιατί ναι, έχει ένα όχημα το οποίο είναι ανάποδα. Μας το είπε νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Γιάννη, ένας επαγγελματίας οδηγός, εδώ στον ανισόπεδο κόμβο μπροστά σε εμάς. Γι' αυτό έχει κίνηση. Νομίζω ότι αν δεν το μαζέψουν γρήγορα θα έχουμε θεματάκι. Βλέπω εντωμεταξύ, τώρα μιας και λέμε για την κίνηση, λίγο παραπάνω κίνηση στο ρεύμα ανόδου σήμερα στο ποτάμι, μικρό κομμάτι αλλά υπαρκτό για τις 7 παρατέταρτο. Τώρα για να δω και λίγο, στο Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών κλασικά η κίνηση, όπως επίσης και στην Σχιστούς Καραμαγκά. Πού αλλού κίνηση, η παραλία είναι καλή, Μεσογείων και η Κηφισίας προς το παρόν γενικά καλές. Λίγα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, μικρό ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με τα φανάρια, κυρίες και κύριοι. Ούτε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάλι ξαναλέω, λίγα πράγματα σε κάποια φανάρια, κυρίως στην άνοδο. Και λίγο παραπάνω κίνηση εκεί στην περίφημη, πώς το λένε, διασταύρωση που είναι Κηφισίας, Φιδιππίδου και Αλεξάνδρας, Φιδιππίδου, Κηφισίας. Λίγα πράγματα όμως, όχι πάρα πολλά. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπω εδώ μπροστά μου από τον χάρτη που σε πραγματικό χρόνο δίνει τι γίνεται με την κίνηση. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Ελευσίνα στην έξοδο για Γλυφάδα από τον Κηφισό έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι δεξιά και δημιουργεί πρόβλημα να έχουν το νου τους οι οδηγοί. Να λοιπόν το πρόβλημα ο Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για να είμαστε εντάξει για τα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως προέκυψαν νωρίς σήμερα το πρωί. Έτσι, λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Ολλανδία, χαιρετισμούς. Είδα τα μηνύματά σου και νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, Γιάννη. Καλό δρόμο. Βλέπω και το κινητό σου. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα είναι παρατέταρτο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πω και καλημέρες, μισό λεπτό, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Στη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Γιώργο από το Πήλιο που βάζει και μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Όπως και ο Παναγιώτης βάζει μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τον Σπύρο στο Βοτανικό. Και η Φρίντα βάζει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, τηλεόραση Sky, αύριο, Dragon's Den, το απόλυτο business show με τον Σάκη Τανεμανίδη. Αύριο λοιπόν, 16 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στις 10:10. Το Dragon's Den συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά και έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και τομέα που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες. 7 Dragons έχουν τη δύναμη να δώσουν ζωή στα όνειρα των start-uppers. Τι είναι όμως αυτό που θα τους οδηγήσει στο πολυπόθητο deal? Η απάντηση έρχεται αυτή την Παρασκευή στις 10:10 στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
4: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
15: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
18: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα. Την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ. Στο Sky.
3: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: χθες το βράδυ στις 10 στο σταθμό μετρό Ιωνία, μια ομάδα 7 ατόμων Ρωμά την έπεσαν στο γιο μου μέσα στο βαγόνι, ενώ είχε κόσμο, του κράτησαν τα χέρια και του άρπαξαν το βαφτιστικό του σταυρό. Τραγικό γεγονός λέει. Δεν υπήρχε security. Οι κάμερες του μετρό έχουν νόημα. Προφανώς έχουν νόημα. Να κάνετε καταγγελία, να ζητήσετε το υλικό και βεβαίως να ψάξουν να βρείτε του, να βρεθούν οι δράστες. Το κουβεντιάζετε κύριε Αλεξάνδρα. Προφανώς. Ανεπίτρεπτο. Θα μου πει και τι να κάνουν και άλλοι που ήταν μέσα στο τρένο, μα είναι 7 άτομα μέσα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι και αθώες, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Ασματόγλου, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Πόσο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
4: Αυτό που ακούστηκε από χτες, το 1 ευρώ και 55 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες. Το διευκρινίζουμε, ναι, αυτό το 1,55, ναι, ναι. Γιατί περιφέρεια ακόμα περισσότερο, μικρές ποσότητες ακόμα περισσότερο, αλλά ακόμα περισσότερο από το 1,55 και μικρές ποσότητες μέσα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Ναι. Άκουγα χθες ότι μάλιστα μου ήρθε και ένα SMS από εταιρεία που παλιότερα πέραμε πετρέλαιο, ότι το έχει λίγο φθηνότερο με μια ποσότητα και πάνω, κάτω δηλαδή από το 1,55, και σου δίνει τη δυνατότητα με 12 δόσεις.
4: Αλλά αυτό συμβαίνει, ναι. Με το θέμα των δόσεων είναι... Ναι. Κάτι, ναι, το οποίο υπάρχει, ναι, κάθε
3: βέβαια,
4: χρόνο.
3: Βέβαια, ξαναλέω, το τώρα που μιλάμε, δηλαδή που το πετρέλαιο είναι 100, πόσο είναι, 104, θα μου πεις τι, ναι, έχει το πετρέλαιο, αλλά το λέμε και αυτό.
4: Τελικά δείχθηκε αυτό το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου τελικά με το δηλισμένο.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν...
3: Έχει
4: δεν,
3: και αστάθμητους παράγοντες.
4: Το ένα με,
3: ναι,
4: το άλλο,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και βέβαια οφείλω να πω ότι οι προβλέψεις, γιατί η σημερινή μέρα έχει μια αύξηση στα πετρέλαια 3,5 λεπτά.
3: Αμάν.
4: Ναι, ναι. Και χθες είχε 2 και προχθές είχε 3.
3: Αμάν. Και οι βενζίνες.
4: Οι βενζίνες έχουν 1 λεπτό αυξήσεις.
3: Μάλιστα.
4: 3,5 το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι αν αυτές το 3,5 λεπτά στις 3 μέρες είναι 10 λεπτά, από τα 20 λεπτά που δίνει το δηληστήριο έφυγε το 10 λεπτό.
3: Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε.
4: Γιατί, έτσι, έτσι.
3: Ναι, να σας πω, έχει παραγγελίες, κυρία Σμάτογλου?
4: Έχει παραγγελίες, αλλά δεν πάβει να είναι η μείωση σημαντική και μεγάλη, αλλά δεν πάβει να είναι και υψηλή η τιμή.
3: Προφανώς.
4: Και το 1,55 ή το 1,60 που θα γίνει μεθαύριο, αν έχουμε αυτές τις αυξήσεις των 3,5 λεπτών, δεν θα. Πάλι είναι 1,60, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια, φανταστείτε, ο άλλος θα πάρει 300 λίτρα, θα είναι πάνω από το 1,60, έτσι. Και το διευκρινίζω για τις μεγάλες πόλεις.
3: Μάλιστα.
4: Το διευκρινίζω
3: στην περιφέρεια, στα νησιά, πόσο θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο? Πόσο, κοιτάξτε, μπορεί να είναι τώρα?
4: Απομακρυσμένες, κοιτάξτε, η Κρήτη τουλάχιστον είναι πάνω από την τιμή που λέμε, τουλάχιστον 12 λεπτά.
3: 12 δηλαδή 1,67, ας πούμε.
4: Εκεί περίπου.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, από εκεί και πέρα, νησιωτική Ελλάδα, η άγονη γραμμή των Κυκλάδων,
3: ναι,
4: έτσι μπορούμε να το δούμε και 1,85. Ναι. Τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90.
3: Μεγάλη διαφορά.
4: Ναι. Και βέβαια η πυρωτική Ελλάδα έχει το πρόβλημα, γιατί εκεί είναι το θέμα, επειδή υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι να κάνει μια απόσταση ένα βιτίο ενός πρατηρίου και 10 χιλιόμετρα ακόμα να πάει και να έρθει, εκεί επιβαρύνεται πολύ.
3: Μας.
4: Γιατί έχουν και μικρές ποσότητες, μικρές δεξαμενές, δηλαδή έχουν βαρελάκια, τα οποία θα πάει 200 λίτρα. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι πιο μεγάλο το μεταφορικό κόστος από το κέρδος του πετρελαίου και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιβάρυνση.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σμαντόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Μου λέει: έχει πολύ κίνηση στο σχιστό, λέει, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Υπήρχε τροχονόμος που άδειασε τον δρόμο, λέει, με την τεχνική του στον σχιστό. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει τροχονόμος, αλλά δεν γίνεται να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός, λέει, ο άλλος τροχονόμος. Πού να κάνω, είναι ζητήματα αυτά, αγαπητοί μου Άγγελε. Δεν ξέρω υπηρεσιακώς πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκιο έχετε, πρέπει να υπάρχουν και οι έμπειροι που θα κάνουν τη δουλίτσα για να διεκπεραιώνεται σωστά η κίνηση. Λοιπόν, προς το παρόν τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Σας θυμίζω τον κύριο Ρίζο σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Κανονίστε τα ερωτήματά σας. Έχω χρόνο και έχω και κάποια ερωτήματα ήδη, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω και περισσότερα ερωτήματα και τηλεφωνικά. 210-48-00-170-174 και μέσω του skyradio.gr και μέσω του Viber 698-123-1003. Καλημέρα σας. Sky 100,3 διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις, είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η Μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
16: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
17: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
17: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
17: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
12: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
18: Τεχνομότορς. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
12: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
21: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
22: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
23: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
24: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
25: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
26: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
27: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
28: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
29: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
30: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
31: Isomat Premium.
30: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
31: Isomat Premium.
30: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
31: Isomat Premium.
30: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
32: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
33: Και από κρωματάκι.
32: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
34: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
35: Με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδίκια καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ, τεωλωνιακοί ελεγκτές, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Χαοτική βαραμένη κατάσταση στην Αλβανία, με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμα και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών στη χώρα μας που ανακοινώθηκαν χθες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο τραπέζι της Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σημειώνονται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι και τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα για την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ανακοινώθηκε η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, το πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μια υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες.
35: Στα μέτρα θέρμανσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180, άρα πόσα δώσανε 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
35: Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας που στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με το νησί της Ρόδου να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυνση 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο. Μέχρι τις 9 χθες το βράδυ, δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, αλλά και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
2: Η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, αλλά το να χρεώνουν τα πάντα στην κυβέρνηση είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
35: Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιοφωνό του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο του ΠΑΣΟΚ, επεσημαίνω ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
1: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
35: Σε τροχιά επανεκκίνηση εισέρχεται το έργο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα και η προηγαλική εταιρεία Nexan υπέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεση για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίε αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ τη Κορακιά, Ηρακλείου και τη Κύπρου, με αντικείμενο κυρίω τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε επιβασμούς, τόνισε συνέντευξή του στον Sky και του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκ περιτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού δικαίου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεντον είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο νεαρούς εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το τυπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχαν αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
35: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σακτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Marseille και οφεί εκτός έδρα στη γαλλική Ρεν. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
35: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Ένα τυπικό κυκλοφοριακά πρωινό, εάν δεν είχαμε δύο συμβάντα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηδισσού. Και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής. Κατεβαίνοντας την Κηδισσού, συναντούν κίνηση οι οδηγοί από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, με ανατμήματα μποτιλιάρισματα προς το παρόν. Ανοίγει ο δρόμος στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και ξανακλίνει αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η αριστερή και δεξιά στροφή. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη θα κινητοποιούνται και πάλι τα αυτοκίνητα λόγω τροχαίου συμβάντος. Ξανανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι και κάποιες μικρές δυσκολίες υπάρχουν μετά πάλι στο τελείωμα της Κηφισσού που μας βγάζει στην παραλιακή. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισσού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, από τα ΚΤΕΛ δηλαδή και πάνω, με τις συνήθεις δυσκολίες. Έχει αρχίσει εδώ και αρκετή ώρα η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, ευτυχώς, να έχει καθυστερήσεις. Σιγά σιγά, δειλά δειλά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τώρα αρχίζει στο ύψος μεταμόρφωσης να μαζεύει αυτοκίνητα. Ενώ ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου και η λεωφόρος Χιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής.
35: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα Πέμπτη. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, κυρίως τώρα το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8, τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Υπάρχει ακόμα απαγορευτικό, αλλά από τις 10 η ώρα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η άρση του. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότια ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Μεράνια.
35: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: περνέ καθόλου.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ, είναι ωραίο τραγούδι, θα τα αφήνω, αλλά δεν γίνεται, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, Sky 100,3. Το υπέροχο μήνυμα το έχει στείλει η φίλη μου η Ρουμπίνη. Μου λέει, κύριε Ψάλτη, μου λέει, μόνο λέει το κονιάκ και το κρασάκι θα μας σώσουν το χειμώνα για να ζεσθενόμαστε. Το θέμα είναι η ποσότητα, αγαπητή μου Ρουμπίνη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και πρέπει να τα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα του προλαμβάνω, γιατί ξεκίνησαν κάποια πράγματα, επανέρχονται και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα να κάνουμε εξετάσεις προληπτικά πριν προκύψει το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ, καλώς ήρθατε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα εγκαίνια που έγιναν εχθές σε ένα αγκαιογραφικό σύστημα 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έμαθα ότι είναι εξαιρετικό αυτός ο, πώς να το πω, το σύστημα.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί χθες στην Λάρισα μαζί με τον Υπουργό εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας της Λαρσόνας και ακολούθως εγκαινιάστηκε ο αγκαιογράφος 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δωρεάν της Χελένη Κένετη.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι ένα μηχάνημα εξαιρετικά σύγχρονο. Ευχαριστούμε τη Χελένη Κένετη για την δωρεά που υπήρξε και είναι αυτό. Να σας πω λίγο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα τελευταία χρόνια έχει περίπου 250-300 άτομα περισσότερο προσωπικό.
1: Ναι.
2: Έχει καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του. Έχει ανοίξει νέα τμήματα και ο αγκαιογράφος προστίθεται και ενισχύει ένα τμήμα που μέχρι πριν από 5 χρόνια η χώρα μας δεν παρήχε τη θεραπεία. Την παρήχε σε πολύ λίγα νοσοκομεία, σε δημόσια ή σε κάποιο στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
2: Μιλάω για τις τρομπεκτομές, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού. Άρα, πέρα από τις δυσκολίες και αν υπάρχουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία μας αναπτύσσουν νέα τμήματα, αναπτύσσουν νέες και εφαρμόζουν νέες θεραπείες με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής. Και αυτό είναι που εγκαινιάστηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους γιατρούς, με το προσωπικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσει. Είναι στελεχωμένο για να δώσουμε στους κατοίκους της Θεσσαλίας, αλλά σε όλους τους ασθενείς, όπου και να βρίσκονται, την ασφάλεια ότι θα μπορούν να βρίσκουν σε πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Και πολύ,
2: πολύ μικρό.
1: Ναι, και κοντά. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή ξέρω εγώ στο Ηράκλειο, να μην χρειάζεται ο ασθενής να φεύγει από τον τόπο του και να έρχεται, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό, αφού υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό προφανώς.
2: Ισχύει και η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορέσει να κάνει, να αναφέρω για τα εγκεφαλικά, π.χ. για τις τρομπεκτομές.
1: Ναι.
2: Και το πλάνο είναι, που έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο ότι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά, μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, θα μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, έτσι ώστε το εγκεφαλικό, το θέλω ένα παράδειγμα συγκεκριμένης ασθένειας, το οποίο είναι αρκετά υψηλή συχνότητά του,
1: ναι,
2: να μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως υπάρχουν και σε αντίστοιχες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μάλιστα. Η ιστορία του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Ελασσόνας εντάσσεται νομίζω στην προσπάθεια που γίνεται σε κέντρα υγείας, σε ένα μεγάλο αριθμό κέντρο υγείας και νοσοκομείων, να υπάρχει ένας εξοραϊσμός των χώρων και των εγκαταστάσεων με βάση τα σύγχρονα δεδομένα πλέον.
2: Ναι. Δεν είναι μόνο εξοραϊσμός. Ξέρετε, το κέντρο υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που φτιάχτηκε στη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Από η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κέντρο υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο κέντρο. Σκεφτείτε, οι εργαζόμενοι του είναι 73, άρα μόνο και μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλο.
1: Mm-hmm.
2: Παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες και έχουμε μια ανακαίνιση, μια ανακατασκευή που είναι πλήρης. Από το κτίριο, από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και εδώ είναι αυτό που λέμε πώς μετριέται η πολιτική και πώς μετριέται η σωστή πολιτική. Δεν έχει σημασία σε κάποια πράγματα τι θα πούμε εμείς οι δύο μαζί, τι θα πει ο Υπουργός. όποιος επισκεφθεί το κέντρο υγείας αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει γίνει προσπάθεια, έχει ανακαινιστεί με το που μπείτε μέσα. Να. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε ένα κέντρο υγείας ευρωπαϊκού επίπεδου, το οποίο είναι στην Ελασσόνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας το οποίο να μην έχει ανακαινιστεί. Και αυτό πείθονται και πιο δύσπιστοι. Και δεν είναι, και θα έρθω και στο δεύτερο, γιατί πολλές φορές καλά είναι τα ντουβάρια, αλλά προσωπικό είναι που χρειαζόμαστε.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Αυτό είναι καινούργιο. Ναι, γιατί το προσωπικό είναι που χρειάζεται για να γίνει και να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί κάποιος και ή να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ.
1: Φτάνει, υπουργέ, φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Φτάνει το προσωπικό αυτό, γιατί το ακούω.
2: Η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Και πάντα θα χρειαζόμαστε περισσότερο. Το ΕΣΥ είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον αγκιογράφο, αναπτύσσει νέα τμήματα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε περισσότερο 10% προσωπικό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας σε σύγκριση με τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει 250 περισσότερο.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι το αν φτάνει, φυσικά απαντάω και απαντάω και ως γιατρός και μόνος υπουργός. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, αν θέλετε να το στοχεύσω
1: και
2: πονάμε περισσότερο. Αλλά εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε ανακόψει το να μας φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό. Έχουμε γεμίσει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Η χώρα το 2019, και δεν αφήνω αντιπολιτευτική αιχμή, ήταν λόγω της γενικότερης κατάστασης της χώρας. Είχε από τις 10.000 θέσεις για να εκπαιδεύσει, για ειδίκευση, είχε φτάσει να έχει καλυμμένες τις 7.000. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10.000. Σταμάτησαν τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει κάποιος.
1: Υφυπουργέ, πάμε σας παρακαλώ και για την ιστορία του προλαμβάνω, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα επιτυχημένο, το λέω κάθε φορά, διότι προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, που λέτε και εσείς οι γιατροί. Ξαναενεργοποιείτε πάλι.
2: Ξεκίνησε ήδη από χθες το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι.
2: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα καρδιαγγειακά.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων που είχαν μια μικρή διακοπή λόγω γυρίσαμε σε πλέον εθνικούς πόρους. Και αυτά εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: 50 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χυμαρό. Σφοδρή καγωγερία πλήττει την Κωνσταντινούπολη με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρισο που συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική πρόσκαιρα, αυξημένες στις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3, είναι η 15η μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη. Το έλεγα και νωρίτερα, πότε ξεκίνησε ο μήνας, πότε φτάσαμε στα μέσα. Δεν τον πολύ πήραμε χαμπάρι. Προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους στην Εύβοια, στις Ποράδες και στη Ρόδο. Και δυστυχώς στη Ρόδο είχαμε και την ανθρώπινη απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος δούλευε εκεί στον τουριστικό τομέα και μάλιστα ετοιμαζόταν σιγά σιγά, λέει, να ολοκληρώσει τη φετινή του παρουσία εκεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα έβγαινε, λέει, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύνταξη. Θυμίζω ότι είναι ο τέταρτος άνθρωπος, το τέταρτο άτομο που χάνει τη ζωή του φέτος από κακοκαιρία. Είχαμε στη Λιφάδα, είχαμε στη Νέα Μάκρη, είχαμε στο Ρέθυμνο και τώρα έχουμε στη Ρόδο.

0: Υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, υπάρχουν θάλαμοι, βοηθικοί χώροι, σύραγγες κλπ. Όλα αυτά η υπηρεσία τα ξέρει.
1: Να σας πω, αυτή είναι η απορία και η δική μου, ας πούμε.
0: Διότι αν καταλαβαίνω καλά, ψάχνουν τα δίκτυα για την οσμή η οποία υπάρχει και αν κατάλαβα καλά, εκεί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποια διαδρομή.
1: Να σας πω, ναι, νομίζω ότι γνωρίζουν ένα μέρος των υπόγειων εγκαταστάσεων, γιατί τα κεντρικά δίκτυα λειτουργίας των κτηρίων, όπως ένα λεπιδοστάσιο για παράδειγμα, είναι σε υπόγειο χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικά πρέπει να έκαναν ελέγχους και κάπου εκεί, σε κάποιο σημείο των υπογείων του σχολικού συγκροτήματος. Ναι, από ό,τι διαβάσαμε, όντως δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Αλλά...
0: Είναι πολύ δέδαλο το υπόγειο, ας πούμε, εκεί πέρα δίκτυο. Το έχετε επισκεφθεί ή απλώς έχετε στα χέρια σας?
1: Θα σας πω. Είναι από τα ελάχιστα σημεία της υπόγειας Αθήνας, το οποίο δεν έχει τύχει να βρεθώ ο ίδιος μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, το 2022-2023, τότε που προετοιμαζόταν το βιβλίο μου «Υπόγεια Αθήνα» να κυκλοφορήσει, είχα μια συνάντηση με τον... Θανάση Βέμπο, γνωστό συγγραφέα ερευνητή,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος μου παραχώρησε ένα λεπτομερές σχέδιο αποτύπωσης των χώρων αυτών. Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για ένα τοπικό, θα έλεγα, μάλλον υπόγειο δίκτυο, το μάλλον γιατί δεν έχω βρεθεί ίδιος εκεί ακόμη, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Όπως υπάρχει και σε άλλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, για παράδειγμα, την Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Έχει αντίστοιχο δίκτυο που συνδέει με στοές κτίρια μεταξύ τους, περνάνε μέσα σωληνώσεις, καλώδια κτλ. Τώρα, αν όντως τα κλιμάκια έλεγξαν σωλήνες φυσικού αερίου και δεν βρήκαν διαρροή στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, μένει να εντοπιστεί από πού μπορεί να προέρχεται συγκεκριμένη οσμή. Από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει και με ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζουν κάποια πράγματα για το σχολικό συγκρότημα, είτε γιατί οι ίδιοι βρέθηκαν ως μαθητές παλιά εκεί, είτε κάποιος άλλος φίλος που αυτή τη στιγμή ένα από τα παιδιά του πηγαίνει στα σχολεία, σε ένα από τα σχολεία αυτά, μιλούν για μια μυρωδιά η οποία βρίσκεται μονίμως εκεί. Τώρα θα μπορούσε να είναι και από κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι από
0: αέριο.
1: Μπορεί να είναι από ένα παλιό αγωγό υπονόμου, για παράδειγμα. Υπάρχει είναι το παλιό παντορωικό, όπως το λέμε, δίκτυο της Αθήνας, που περνάει με δύο μικρότερους κλάδους, που θα έλεγα, από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες του δικτύου. Όχι κυκλώνει ακριβώς το σχολικό συγκρότημα, αλλά δύο αγωγοί περνάνε, ο ένας από τη μία πλευρά και άλλος από την άλλη. Κανείς δεν ξέρει τώρα αν μπορεί μέσω κάποιας ρογμής, κάποιων παλιών σωλήνων.
0: Κατάλαβα, αυτή η ιστορία, κατάλαβα τι λέτε.
1: Μπορεί να προέρχεται από κάπου αλλού αυτό που μυρίζει και κανείς δεν ξέρει από τι είναι.
0: Και έχει προκαλέσει και αναταραχή εκεί στο σχολείο και κόντρες κλπ. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι επαγγελματικής ζωής αλλά και ενδιαφέροντος, υποψιάζομαι, στα υπόγεια. Σε κάθε είδους υπόγεια. Πάμε λίγο στον Κηφισό. Γιατί εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα πάλι σε μια ανάρτησή σας ότι από το 2023 που σας ζητήθηκε επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής να επιθεωρήσετε την καλυμμένη κήτη του Κηφισού κάτω από τη λεωφόρο Κηφισού από τον Ποδονύφτη μέχρι το Πέρας, εδώ δηλαδή δίπλα σε εμάς στην περιοχή του Ρέντι, εσείς καθίσατε και βρήκατε και ασχοληθήκατε και με την ιστορία των λεγόμενων λιμάτων που ενδεχομένως ή τέλος πάντων σημεία που φαίνεται ότι από εκεί βγάζουν κάποιοι πονηροί, πετάνε και ρίχνουν μέσα λίματα.
1: Άρα λοιπόν
0: έχετε δώσει στη δουλειά που κάνατε για λογαριασμό της περιφέρειας από το 23 μια πλήρη καταγραφή των σημείων όπου εκεί εντοπίζονται τέτοια δίκτυα.
1: Ακριβώς. Πλήρη δεν θα την έλεγα για τον εξής λόγο, γιατί στο έργο εκείνο η αλήθεια είναι και το έχω γράψει κάπου ότι δεν ζητήθηκε να γίνει καταγραφή των τυχών υδρών, ακαθάρτων λιμάτων κτλ. Που μπορεί να μην είναι πάντοτε από κάποιους πονηρούς, όπως είπατε, παράνομες συνδέσεις δηλαδή.

0: είναι και περιπτώσεις που υπάρχουν πλαϊνή αγωγή και όχι μόνο μικρή και ολόκληρη κλάδη του Κηφισού,
1: ναι,
0: όπως κάποιοι που έρχονται από τα δυτικά προάστια, Νίκαια, Περιστέρι και τα λοιπά, αλλά και από το ίδιο το κέντρο της Αθήνας, το λεγόμενο ρέμα του κυκλοβόρου για παράδειγμα, που σε μόνιμη βάση, σταθερή βάση, παροχετεύουν μέσα στον Κηφισό κάποια κάθαρτα.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτά πέφτουν στη θάλασσα.
0: Το λέμε και εμείς.
1: Τα τρώμε μετά.
0: Βέβαια, ειδικά στις συνθήκες βροχής, όπως χθες για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Που είδαμε εικόνες από τον Κηφισό.
1: Φούσκωσε ο Κηφισός.
0: Έτσι είχαμε να τις δούμε ίσως και πολύ καιρό σε τέτοιο βαθμό. Όλα αυτά βέβαια μαζί με σκουπίδια και ό,τι άλλο μπορεί να παραστήρει το νερό καταλήγουν στη θάλασσα.
1: Άρα λοιπόν με λίγα λόγια. Κύριε Δευτέρε, με τη δουλειά που έχετε κάνει, στο κομμάτι που την έχετε κάνει, υπάρχει μια χαρτογράφηση των σημείων στα οποία οι υπηρεσίες έχουν τον τρόπο, αν θέλουν. Θα μου πεις, σιγά σιγά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τόσα χρόνια λειτουργεί το σύστημα έτσι. Αλλά να βάλουμε ένα στόπ, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό που εντοπίστηκε με το φορτηγό σε ένα φρεάτιο πάνω εδώ στην Κηφισό, να εντοπιστούν όλοι αυτοί οι πονηροί, οι οποίοι όταν έχουν την ευκαιρία, για να μην τους κοστίσει κάτι παραπάνω, πάνε και τα πετάνε εκεί πέρα μέσα.
0: Ακριβώς, ναι. Η πρόταση δικιά μου ήταν ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μία, όπως το είπατε και εσείς, συστηματική καταγραφή. Δηλαδή, ο σκοπός του έργου που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να καταγράψει αυτά. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα τεχνικά προβλήματα, στις φθορές, στις βλάβες, στις αποξυλώσεις, στις οξυδώσεις οπλισμών, σίδερο δηλαδή που έχει μέσα το μετό. Αυτά είχαν ζητηθεί, από μένα τουλάχιστον, στο παρελθόν. Ουδέποτε ζητήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή των εισρωών, άλλο αν εγώ με δική μου πρωτοβουλία, αφού έκανα την αυτοψία εκεί με την ομάδα που κατεβήκαμε κάτω, σημειώσαμε, δεν θα μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε κιόλας κάποια σημεία που είδαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Άρα υπάρχει, ξαναλέω για να το κλείσουμε, υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο υλικό στο οποίο μπορεί να εντοπιστεί ο έλεγχος.
0: Υπάρχει. Μάλιστα. Ένα πρωτογενές υλικό.
1: Αυτό. Και από εκεί και πέρα ας ξεκινήσουμε με αυτό να δούμε πού βρισκόμαστε για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά. Αυτό το λέω κύριε Δευτερέ, γιατί κάνετε μια δουλειά τουλάχιστον να αξιοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: πληροφορία.
1: Καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Πάνος Δευτερέως, πολιτικός μηχανικός γεωτεχνικός, με την ομάδα του. Πάνε, κάνει και αναρτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες. Τις διάβαζα, ασχολιόμουν τέλος πάντων. Πολύ δουλειά γύρω από τα υπόγεια και τους χώρους μέσα στη γη. Στη πατρίδα μας, στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τα τροχαία ατυχήματα δίνουν και πάλι τον τόνο. Το καλό νέο είναι πως τα δύο από τα τρία συμβάντα που συνέβησαν στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου έχουν λήξει. Στο Ρέντι εννοώ και χαμηλά εδώ στην παραλιακή κάθοδος Κηφίσου. Υπάρχει ένα το οποίο έγινε κοντά στη λεωφόρα Αθηνών και επιβαρύνει την κατάσταση. Από το ύψος της Αττικής Οδού λοιπόν προς τη λεωφόρο Αθηνών συναντάται κίνηση κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού. Η άνοδος με ισχυρό μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και ένα τροχαίο ατύχημα έγινε σχάτως στη λεωφόρο Αθηνών βγαίνοντας προς την Κόρινθο στο ύψος της αρχαίας Αφέας κοντά στη Σχιστού τέλος πάντων. Και έτσι μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου και μέχρι να φτάσετε στην αρχαία Αφέα και τη Σχιστού. Η Σχιστού στο χιλιόμετρο, προσέξτε τη Συγκρού, άνοδο Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη για τις πληροφορίες αυτά, τα μάτια σας 14 όπου έχετε ζητήματα, ακούσατε τι, που πρέπει να αποφεύγετε ουσιαστικά τα σημεία της κίνησης νωρίς σήμερα το πρωί που είναι Πέμπτη θυμίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση κυρίες και κύριοι στα Simply Burgers όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο. Ας γελάσω.
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Regency, το αληθινό καζίνο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 11 λεπτά πριν από τις 8. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Διονύση.
19: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε πριν πάμε στα ερωτήματα?
19: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα.
1: Okay, αλλά πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, ο Νίκος με κυνηγάει 3 εβδομάδες, να ξέρεις, και όλο το ξεχνάω. Μου λέει το εξής. Βγαίνει στη σύνταξη στα 62 μήνες λόγω χειρίας και ανήλικου τέκνου. Θα έχω συμπληρώσει, λέει, και 40 χρόνια εργασίας. Το πριν των 250. Ποιο είναι αυτό πριν, το δικαιούμαι? Τι είναι αυτό πριν, το 400 εννοεί. Του Νοεμβρίου. Αλλά αυτό δεν το δικαιούται μόνο αν είναι συνταξιούχος κάποιος.
19: Α, τώρα κατάλαβα.
1: Έλα.
19: Όχι, δεν το δικαιούται, γιατί βγαίνει ως χείρος πατέρας, όχι ως χειρίας.
1: Α.
19: Αν παίρνει όμως χειρίας,
1: ναι,
19: δηλαδή αν παίρνει σύνταξη χειρίας και σύνταξη χειρίας,
1: ναι,
19: αυτή τη στιγμή, και δεν παίρνει δικιά του γύρατος,
1: ναι,
19: και έχει συμπληρώσει και τα 60, ναι, θα το πάρει.
1: Μάλιστα.
19: Δηλαδή τα 400 ευρώ κάτω των 65 θα τα πάρουν όσοι είναι άνω των 60, συνταξιούχοι κυρίας, αλλά παίρνουν μόνο αυτή τη σύνταξη.
1: Οκ. Okay. Αν παίρνουν και σύνταξη χειρίας, δεν το παίρνουν.
19: Αν παίρνουν και χειρίας και γύρατος, δεν τα παίρνουν, όχι.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε, Γιώργος από το Πύλιο, τι χρειάζεται για να βγάλω σύνταξη περίληκα?
19: Τι χρειάζεται? Εισόδημα να έχει κάτω από 4.400 ευρώ ατομικό ή αν είναι παντρεμένος κάτω από 8.300.
1: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει: είμαι δημόσιος.
19: 67ο έτος ηλικίας.
1: Α, 67, ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Υπάρχει η ρήτρα Τσίπρα?
19: Όχι, δεν έχω εικόνα.
1: Και εγώ δεν έχω εικόνα. Ρε Παναγιώτη, πρέπει να μας δώσεις παραπάνω εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ. Η Φρίντα λέει το εξής: 65 ετών, έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ΙΚΑΤΕΒΕ, αλλά μου έγινε καταγγελία, λέει, από το προσωπικό και το ποσό αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
19: Φυσικά και μπορώ να πάρω σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιος και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλεται, να συνεχίσει να προχωρήσει κανονικά.
1: Μάλιστα.
19: Αντίθετα, υπάρχει σύνδεση με τις ατομικές εισφορές κάποιου για το... για τη δικιά του ασφάλιση.
1: Okay. Η φίλη μας Ειρήνη λέει το εξής: η 17 ετία μέσα στην οποία πρέπει να συγκεντρωθεί αριθμός ενσύμων ορίζεται από την πρώτη του χρόνου ή από την ημερομηνία που ορίζεται το ηλικιακό όριο?
19: Από το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Δηλαδή, η κυρία αναφέρεται στα βαρέα, όπου πρέπει να έχεις 1000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17 ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, μετράς από το μήνα που υποβάλλεις την αίτηση 17 χρόνια πίσω.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε στην Ιωάννα. Κοίτα, γυναίκες, ε. Είμαι γεννημένη το 69, πρώτο ένσημο τον 11ο του 93. Δεν συμπληρώνω 40 χρόνια ασφάλισης. Αν θέλω να βγω στη σύνταξη τα 62, χρειάζομαι 100 ένσημα το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια ή 750 ένσημα τα τελευταία 5 ετία? Μπορώ να επιλέξω να βγω στη σύνταξη στα 63 για να μετρήσει διαφορετικά η τελευταία 5 ετία?
19: Η κυρία από ό,τι λέει είναι ασφαλισμένη μετά την 1η-1η του 93. Ναι. Οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι μετά την 1η-1η 93, θέλουν 750 ένσημα την τελευταία πενταετία, ανεξάρτητα από σε ποια χρόνια είναι αυτά κατανεμημένα. Δηλαδή θέλουν όλα μαζί 750. Οι παλιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι πριν
1: το 1993,
19: θέλουν 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία.
1: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στα άλλα ερωτήματα και τα έχω και από εδώ και από εκεί, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος: με 16,5 χρόνια ένσημα στα 67 μου, 2 χρόνια ΙΚΑ και 14,5 τσά, με τις λιγότερες φορές που κατέβαλα, πόσοι περίπου θα είναι, λέει, η σύνταξη μου? Α, είναι η Μαρία, η Μαρία λέει. Ο Γιώργος λέει, αλλά η Μαρία είναι.
19: Στα 67 του,
1: ναι?
19: Στα 67 έτη, με 16,5 χρόνια, θα πάρει εθνική σύνταξη μειωμένη κατά περίπου 7%, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια ασφάλισης.
1: Ναι.
19: Επομένως εδώ θα πάρει περίπου από την εθνική περίπου 380,
1: ναι,
19: σύν ό,τι προκύψει από την ανταποδοτική, άρα θα είμαστε γύρω στα 460 με 470 ευρώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Σε ένα μήνα κλείνω τα 58. Εργάζομαι από το 89 έως σήμερα στο ΙΚΑΕΦΚΑ. Από το 2000 είμαι στα βαρέα και συνεχίζω. Μεσολαβούν 6 μήνες ταμείο ανεργίας και 6 μήνες ασθένεια. Ρωτάω αν μπορώ και με συμφέρει να φύγω στα 60 μου ή να παραμείνω 40 χρόνια εργασίας και πόσο θα πρέπει να συνεχίσω?
19: Καθαρά θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση ποσών.
1: Ναι.
19: Αν συμφέρει το 60 ή το 62. Στα 60 θα μπορεί να βγει, αφού έχει 1500 με 7500 βαρέα. Στα 62 με 12.000. Η διαφορά η σημαντική είναι στο γεγονός ότι στα 62 του θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το χρόνο των βαρέων για προσάυξηση της σύνταξης. Δηλαδή θα πάρει περίπου ένα 6 με 7% παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί θα χρησιμοποιήσει τη γενική διάταξη.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιάννης ρωτάει το εξής: εργάζομαι ως μόνιμος καθηγητής σε δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος, όχι συμβασιούχος, στην Εθνική Τράπεζα. Τι έγγραφο πρέπει να ζητήσω από την Εθνική προκειμένου αυτό το χρονικό διάστημα των 8 μηνών να προσμετρηθεί στο συντάξιμο χρόνο μου? Αυτό το έγγραφο
19: το Ταμείο της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να πάει να ζητήσει μια βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
1: Α. Από την Εθνική λοιπόν θα ζητήσει χρόνο.
19: Το Ταμείο της Εθνικής.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Η ζωή. Καλά λέω, έτσι, η ζωή δεν βλέπω. Ναι. 68 γεννημένη, ασφαλισμένη πριν το 93. 6.300 ένσημα ως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 550 ευρώ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και πόσο σύνταξη περίπου αναλογεί? Θα με συνέφερε να βγω στα 62 ή στα 67.
19: Στα 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη. Πιθανότατα θα συμφέρει στα 62 με μειωμένη.
1: Ναι.
19: Τώρα το City Stakes θα πάρει. Είναι
1: ναι, σχετικό με τα λεφτά που έχει δώσει, ε. Τώρα, η τετράωρη επίσης είναι. Πώς το λένε. Έχει διαφορά, δεν έχει από το οκτάωρο. Είναι αλλιώς τα δεδομένα.
19: Το οκτάωρο είναι 25 ένσημα το μήνα, το τετράωρο είναι 16 ένσημα το μήνα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στη Χαριτίνη που λέει το εξής. Είμαι 60 ετών και έχω 35 χρόνια εργασία. Παλιά ασφαλισμένη. Μπορώ να καταθέσω για πλήρη σύνταξη στα 62.
19: Με εξαγορά πλασματικού για να φτάσει 40 χρόνια ασφάλιση.
1: Ναι. Μου φέρει ο κύριος Γιαννήρης τη ρήτρα Τσίπρα που μας ρώτησε ένας ακροατής. Λέει, η σύνταξη λέει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, σε παρένθεση ρήτρα Τσίπρα, και όχι με βάση το μέσο μισθό της τελευταίας διετίας ή πενταετίας, όπως συνέβαινε λέει πριν το μνημόνιο Τσίπρα, οδηγεί σε μεγάλη μείωση στη συντάξη των νέων συνταξιούχων.
19: Α, όχι, δεν μιλάει για τη ρήτρα Τσίπρα. Αυτό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που λέει.
1: Α.
19: Ο νόμος Κατρούγκαλου, όταν συζητάμε πολιτικά,
1: ναι,
19: ποιος μείωσε περισσότερο τις συντάξεις,
1: είναι
19: η κουβέντα.
1: Α,
19: αν τις μειώσαν οι προηγούμενοι με τις περικοπές,
1: ναι,
19: ή οι επόμενοι με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Προφανώς η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού έφερε μείωση των συντάξεων. Γιατί την έφερε τη μείωση των συντάξεων? Γιατί στον καινούριο τρόπο υπολογισμού, βέβαια έχει κρυφθεί συνταγματικός εδώ και μια 8-9 ετία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο 43-87 του 2016 προέβλεψε ότι για να υπολογιστεί η σύνταξη δεν υπολογίζεις όπως ήταν πριν τον τελευταίο μισθό που ήταν στο δημόσιο, πριν ήταν ο τελευταίος μισθός, και στον ιδιωτικό τομέα η καλύτερη.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
21: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
22: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Ελευθερία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της κυκλοφορού Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Αττική Οδό. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων επίσης στο ρεύμα εξόδου της κυκλοφορού Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λεωφόρο Σχιστού λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Βεϊκού από τη Γαλατσίου προς το Άλσος Βεϊκού και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορού Κηφισίας προς το Ψυχικό. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αναμένεται να τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ωστόσο θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποτόμου Κυρέα παρέσυρε τμήμα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμένεται άρση μετά τις 9 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο από Ραφίνα για Μαρμάρη στις 8 το πρωί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία και πανεπιστήμια. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν συμβιβασμού στον σε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Όπως ανέφεραν, όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League First του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
5: Στη λατρεμένη τουρκική δημοκρατία που κάποιοι στην Ελλάδα λατρεύουν τον Ερντογάν γιατί είναι ο ισχυρός ηγέτης, λέει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, στους τελευταίους 20 μήνες σε 10 ιδιωτικά κανάλια μπήκε κρατική διοίκηση. Εννοείται, διότι η δημοκρατία προχωρεί πλέρια, όπως θα λέγαμε κάποτε, στην ομιλουμένη, καθομιλουμένη τότε πασοκική, πλέρια ελευθερία και δημοκρατία σε αυτήν την λατρεμένη δημοκρατία της Τουρκίας. Εννοείται ότι θα πάει η κρατική διοίκηση αλίμονα να θα αφήνουμε τα ιδιωτικά κανάλια να λένε ό,τι θέλουν. Καλημέρα σας αδέλφια. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Πρωινό 5η 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι μη μουάπτου, που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή είναι και λίγο συννεφιά και λίγο κάπως, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα γίνουν όλα καλύτερα, ωραιότερα. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, όπως λέει η κυρία Σούζη. Υπομονή, κουράγιο. Ευτυχώς έβρεξε και έφυγε η γλίτσα, έφυγε και η μπίχλα από την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ, και όπως σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, επειδή ακριβώς είναι βαθιά οικολόγος ο Δήμαρχος, δεν ξοδεύει νερό και περιμένει τη βροχή να κάνει τη δουλειά. Και μπράβο στον Δήμαρχο, διότι υπάρχει ένα μικρό, αυτό θα το έχει τακτοποιήσει φαντάζομαι ως τη λήξη της θητείας, να κατέβει και 5 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιδίωξη, αλλά μισό δέντρο δεν έχει βάλει. Πού να κάνουμε τέτοιες δουλειές τώρα, κύριε Δήμαρχέ μου, σε καταλαβαίνω εδώ. Προέχει η δημοκρατική συμπαράταξη. Προέχει η συνεργασία σας με τον Τσίπρα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι και προέχει πώς θα χάσει ο Ανδρουλάκης. Αλλά μη χαθούμε τώρα σε αυτά. Θα σας ψυχαγωγήσω, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινώ αυτοαναφορικά, αλλά θα σας ψυχαγωγήσω να το ξέρετε. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, έτσι. Θα μου πείτε εσείς αν το κατάφερα ή όχι. Αυτοαναφορικά ξεκινώ. Ευτυχώς είναι εδώ ο φίλος Wiper. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ένας λογαριασμός στην X μου λέει: ήρωας ρε φίλε, ήρωας. Ήρωας σε τόσο λαϊκισμό. Πραγματικά θέλει γερό στο μάχη. Πώς αντέχεις? Είμαι βλαμμένος φίλε μου. Αυτό είναι το θέμα. Το έχω ξαναπεί. Διότι αλλιώς δεν έχει νόημα να έρθω να ξημερώνομαι, να έρθω από το ξημέρωτο εδώ. Αν να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνω, όπως νομίζω εγώ. Σε ευχαριστώ πάντως, Wiper φίλε μου. Την ίδια ακριβώς σκέψη Έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Μόλις βγήκε από το τηλεοπτικό στούντιο, γι' αυτό είναι αυτοαναφορική έναρξη. Μόλις βγήκε από το τηλεοπτικό στούντιο, μου λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς αντέχεις? Λέω, όπως αντέχεις και εσύ. Τι πώς αντέχω? Διότι το έχω ξαναπεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω γερό στομάχι ή και το ξέρει το στομάχι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να ακούω και πάλι βομάρες. Να με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι θέλω να πω? Τα τελευταία 16 χρόνια πορευόμαστε με μία αντίληψη. Τι να κάνουμε? Ο ορθολογισμός πρέπει να έχει, να είναι πιο πάνω από το θυμικό και από τις επιθυμίες μας. Ωραία. Μην κάνουμε θεωρία, θα πάμε κατευθείαν στην πράξη. Μου λέει λοιπόν ο Υπουργός, δύο δείκτες, θα τους συζητήσω σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Δείκτης μεταποίησης, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα πάει καλά στο δείκτη μεταποίησης. Τι είναι ο δείκτης μεταποίησης? Βγάζεις μια ντοματούλα από τη γη, την συσκευάζεις και αυτή η συσκευασία με την οποία φτάνεις στην αγορά, είτε είναι ο προπολείο, είτε είναι σούπερ μάρκετ, αυτό το λέμε μεταποίηση. Στο δείκτη μεταποίησης πάμε καλά. Σε έναν άλλο δείκτη, που είναι η απόδοση του ΦΠΑ, επίσης πάμε καλά. Δηλαδή, τι εννοούμε απόδοση ΦΠΑ? Να μην χάνε το ΦΠΑ. Δηλαδή, μην τον καρπούνται διάφοροι λατρεμένοι συμπατριώτες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που λέγανε μετά πρέπει να πληρώσω και ΦΠΑ. Όχι, αδελφέ μου, εσύ θα αποδώσεις το ΦΠΑ, διότι καλός ή κακός είσαι εσύ που τον εισπράττεις για λογαριασμό του κράτους. Λοιπόν, σε αυτά πάμε καλά, αλλά και ευκαιρίας δοθήσεις, μου λέει ο Υπουργός, ξέρεις πόσες θεάσεις έχει χτυπήσει το βιντεάκι από τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας στην Πάρο? Του λέω, κάποιες χιλιάδες, παιδί μου, του λέω, πόσο να... 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια θεάσεις. Γι' αυτόν τον πρόλογο 44 δευτερολέπτων θα του το δώσουμε στον Υπουργό. Παρακαλώ.
6: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
7: Έλα μαζί να το δείξουμε. Έλα το δείξουμε λίγο. Έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούριο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σε ενδιαφέρει.
6: Εμάς μας ενδιαφέρει για γιατρούς.
7: Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούριο. Δεν σας ενδιαφέρει.
6: Όχι, μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν.
7: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
6: Δηλαδή εσύ.
7: Πώς γιατρούς έχουμε,
8: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
6: Για πέστε μου.
7: 15 λοιπόν.
6: Αιματολογικές εξετάσεις και
7: ακολουθούν. Οι εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Είναι όλο πλήρες εργαστήριο.
5: Επαναλαμβάνω. Είναι ένα πράγμα να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνεις. Μάλιστα. Να λες ότι εγώ θα κάνω καλύτερα. Εγώ θα βάψω κι άλλα κέντρα υγείας. Περισσότερα από ό,τι κάνατε εσείς. Θα βρω από εκεί τα λεφτά και θα τα κάνω όλα τα νοσοκομεία 5 φορές καλύτερα από αυτά που τα κάνετε εσείς. Αλλά να αμφισβητείς ένα χρέπι κέντρο υγείας στην Πάρο. Χρέπι επί 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα ήταν. Ότι έγινε καινούριο, να το αμφισβητείς και να κάνεις συγκέντρωση απ' έξω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όσοι φουκαράδες είχαν παριώτες ή δεν ξέρω τι από αλλού, αν τους μετέφεραν από αλλού, μαζεύτηκαν απ' έξω να διαμαρτυρηθούν στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι, θέλω να πω, όχι για τους ανθρώπους, αλλά για αυτούς που τους στείλαν εκεί, ότι είναι ηλιθιώδης αντιπολίτευση. Δηλαδή, πώς να το πω, προσβάλλει προσβάλλει τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτως αν είναι έξυπνος, λιγότερο έξυπνος, πολύ έξυπνος, προσβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό το ονομάζουν αντιπολίτευση στον Άδωνη και μας δίνουν εμάς ψυχαγωγία. Εννοείται 2 εκατομμύρια θεάσεις τα βιντεάκια του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πια βάζει και μουσικές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορεί σε κάποια φάση να πεις, να θυμηθώ και εγώ τον Μπένι Χιλ στα νιάτα μου, ας πούμε. Λοιπόν, με την Μπένι Χιλ αντιπολίτευση, έτσι, ωραία. Και ενοχλεί τώρα ο Άδωνης που πάει εκεί και κατά πρόσωπο λέει, παιδί μου, δεν είναι αυτό το ό,τι βλέπεις μέσα στο μυαλό σου, είναι αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα μεταφράζω εδώ από πάνω, αλλά είναι η στιχομηθεία την ώρα που η κυρία Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ επιδίδει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Τασούλας Γκιλ Φόιλ.
9: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
10: Thank you. Yes, it's been wonderful.
9: You can recognize it from the photo.
5: Λάθος δικό μου. Δεν ξεκινάει από εκεί. Όχι. Λάθος δικό μου. Ξεκινάμε από κάπου μέσα Αυγούστου. Παρακαλώ, είναι ένα βράδυ που ο γίγας της πολιτικής μιλάει στο τηλέφωνο με έναν δικό του άνθρωπο στην Κρήτη.
11: 10 του μηνός Οκτωβρίου.
12: Ναι.
11: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
10: Τι λες τώρα.
5: Ο άλλος ψαρωμένος κάτω. Τι λες ρε φίλε, είσαι δίπλα της. Πω ρε φίλε. Και υπάρχει και συνέχεια, θα έρθω να τον διώξουμε και τα λοιπά. Δεν μην μπούμε σε αυτά, τώρα τα θυμόσαστε. Λοιπόν, είναι ότι είναι, προσέξτε, έχει σημασία αυτό το πρόσωπο. Γιατί σήμερα ένας άλλος κάνει ότι δεν τον ξέρει. Γι' αυτό σου λέω, στην Ελλάδα είναι comedy όλα. Αρκεί να έχεις υγεία και να έχεις κάποια λεφτά να απολαμβάνεις, γιατί αυτό είναι μόνο ψυχαγωγία τώρα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ακούσαμε τον γίγαντα της πολιτικής Πάνο Καμένο. Μπράβο, πολύ ωραία. Έρχεται η κυρία Γκίλφοιλ με τα στράστα έτσι, τα γιουβέτσι. Τώρα, στο μεταξύ, δεν κάνει μόνο ο Τραμπ ότι δεν τον ξέρει, ότι δεν την ξέρει. Λέει, ποια κοπέλα είναι αυτή, ρε παιδιά, πού την βρήκατε, ρε παιδιά, αυτήν. Την είχαμε στην οικογένειά μας. Μπα, πέρασε απ' έξω από την πόρτα. Πέρασε μια μέρα και πήρε το γιο μου και πήγανε βόλτα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Στο μεταξύ, κάνει ότι δεν την ξέρει και ο Αργυρός τώρα. Μα τόσο κωμωδία. Τώρα, όσοι βγάζουν φωτογραφίες μαζί, θα λένε εγώ. Ποια είναι αυτή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποια ήταν και αυτή η κυρία που αναστάτωσε την Αθήνα. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά εδώ. Εγώ θα σταθώ λίγο στα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, γιατί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία. Λοιπόν, τα διαπιστευτήρια της λοιπόν επιδίδει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και γίνεται η εξής στιχομηθεία, παρακαλώ, πάμε.
9: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
5: Όπως βλέπετε, υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφηξή σας, λέει ο κύριος Στασούλας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ. Ευχαριστώ, απαντάει η κυρία Γκίλφοιλ. Ναι, ήταν υπέροχα, μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Έχετε έρθει ως τουρίστρια, είχατε έρθει ως τουρίστρια, αντιτείνει ο πρόεδρος. Η κυρία Γκίλφοιλ λέει ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC. Α, λέει αλήθεια, το 2004. Ναι, είχα το μήνα του Μέλιτος εδώ, θαυμάσιο μήνα του Μέλιτος, αλλά. Αφήνει ένα αλλά η κυρία Κίμπερλι. Ο μήνας του Μέλιτος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν. Αλλά έχω νέο σύζυγο, λέει η κυρία Γκίλφοιλ. Λέει αλήθεια, λέει ο κύριος Στασούλας. Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του Μέλιτος ή και στα νησιά. Στην Αθήνα και παντού. Ήδρα, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη. Οπότε, αφού έγινε αυτή η στιχομηθεία, χθες ο Πετρουλάκης σκιτσάρει το εξής στην Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πάλι η κυρία Γκίλφοιλ, χαιρετά πια, αποχαιρετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Οπότε ρωτάει ο κύριος Στασούλας, βρήκατε σύζυγο?

0: πρόλογος δεν μπορεί να μην είναι σήμερα μία παράγραφο, θα μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, από την στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα. Γράφει. Πάντα η ίδια πορεία όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε. Τι κάνει τον Αλέξη είτε ως Καραμήτρο, παλαιότερα ως Τσίπρα, να ξεχωρίζει? Τι είναι δηλαδή αυτό το κάτι που έχει και δεν το έχουν οι άλλοι? Είναι η αναισθησία ή διαζευτικό ή το θράσος? Γιατί, συνεχίζει ο Κασιμάτης, είναι ένα πράγμα να μην νιώθεις την τροπή και είναι τελείως διαφορετικό να την νιώθεις, αλλά με κάποιο τρόπο να κατορθώνεις να την κυριεύσεις και να την ξεπεράσεις. Η πρώτη κατάσταση, δηλαδή να μην νιώθεις την τροπή, είναι μάλλον, λέει, αναπηρία, κατά την αντίληψή μου, λέει ο Κασιμάτης. Η δεύτερη όμως, δηλαδή το να την καταφέρνεις και να την ξεπερνάς, προϋποθέτει ένα είδος ηθικού σθένους. Κατέβηκε στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη, του κάνουν ερώτηση και δίνει την εξής απάντηση, παιδιά.
1: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Προσέξτε, δεν κυβέρνησα. Τώρα θα μου πεις, μου λένε το πρωί στην τηλεόραση, μου λέει ο οικονόμου. Ναι, αλλά δεν τον είπαν. Τον ρώτησαν απλώς αν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δεν του είπαν αν κυβέρνησε με την ακροδεξιά. Αλλά ο ίδιος λέει δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δηλαδή ο Καμένος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τον εξαφανίζει μέσα στο rebranding και μετά θέλει να είναι και αξιόπιστος. Τώρα, περιττό να ξαναπώ ότι τζάμπα το rebranding, έτσι, τζάμπα. Αλλά να θυμηθούμε μια μόνο από τις ένδοξες στιγμές του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατήσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι, στις πολύ δύσκολες στιγμές, ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Ο άγνωστος. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in. Δεν τον έχει δει ποτέ τον Καμένο στη ζωή του. Και επίσης δεν έχει, λέει, και δεξιούς στο κόμμα. Αυτός ο βουλευτής ονόματι Κόκαλης, από τα γενοφάσκια του αριστερός. Κλήτης μια ζωή και μετά πέρασε στον συνασπισμό και εξελίχθηκε σε Τσιπρέος. Προφανώς κατάλοιπο της καμενικής συνεργασίας ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος από ό,τι νομίζω συνεχίζει και στο καινούριο κόμμα το ριμπρανταρισμένο. Ενώ οι άλλοι σύντροφοι περιμένουν στη σειρά και τους εκθέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει ανεξάρτητοι αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Και μεταξύ αυτών και έναν έρμο εκεί που τον λένε Φάμελο, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Τι τραγωδίες! Θα μου πεις, ρε φίλε, και αυτός ένα εισόδημα έχει εκεί, τη βουλευτική αποζημίωση, τι θα κάνει, θα βγει, που θα παρατήσει την έδρα, τι θα κάνει? Αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής, το καταλαβαίνω και δεν ειρωνεύομαι καθόλου.

0: Σωστά. Και την κυρία Κουντουρά μου υπενθυμίζει ο κύριος Γιαννίδης. Αριστερή και αυτή από τα γενοφάσκια της. Αριστερή ξεκίνησε ακριβώς. Αριστερή και έτσι εξελίχθηκε, αλλά δεν τους ξέρει όλους αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί τώρα θα κάνουν αντιπολίτευση και θα γίνουν και πιστικοί στην αντιπολίτευσή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο ακόμη πραγματάκια. Είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτώμενος εδώ από τον Γιώργο Μουρούτη, φιλοξενήθηκε από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, και έχω κρατήσει δύο ατάκες δευτερολέπτων και αυτές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη, παρακαλώ πολύ. Ποιος θα είναι κατά την άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη νικητής των επόμενων εκλογών?
1: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
2: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό κρατήστε το. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα νικήσει. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος που θα βγει σε εκλογές. Του πρώτου κόμμα. Έστω εγώ να βάλω και με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει, για να συνοούμαστε. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Βάλτε κάτω τώρα τις δημοσκοπήσεις έως σήμερα και κρίνετε εσείς. Έως τώρα λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους 7 μήνες. Δεν γνωρίζω. Δεν μελλοντολογώ όπως έχουμε πει. Εγώ κρίνω με βάση αυτά που έχουμε έως σήμερα. Ότι όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Συμφωνεί. Ωραία. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Ξέρω, δύσκολα αυτά τώρα με τι, πού να τα θυμάσαι όλα αυτά που λένε. Το καταλαβαίνω, αλλά κρατήστε το. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, αλλά πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, πήρε την κυβέρνηση και την χτυπούσε στάχτα πόδι με τον πολύ σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. Παρακαλώ. Πήγε τις προάλλες. Μας είπε στο Καστελόριζο και ακούστε τι συνέβη στο Καστελόριζο με ευθύνη, όπως λέει και ο Σανδουλάκης, της κυβερνήσεως. Παρακαλώ.
1: Και προχθές πήγα στο Καστελόριζο και διαβάζω σήμερα μια τουρκική εφημερίδα. Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Απόβαση που πήγα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας. Είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας και λέγαμε ήρεμα νερά, ήρεμα νερά. Τη μια γαλάζια πατρίδα. Την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται. Την άλλη η διχοτόμηση της Κύπρου.
0: Αυτό και ο Σανδουλάκης το ονομάζει αξιόπιστη κριτική στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να μείνω στο αξιόπιστη και σοβαρή πάνω απ' όλα. Πρόεδρε μου, μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά. Έσχος κύριε Γεραπετρίτη, δηλαδή ντρέπομαι για εσάς και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για εσάς κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν τραβήξατε το αυτή της εφημερίδας που έγραψε ότι έγινε απόβαση του Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, της τουρκικής εφημερίδας. Έσχος, πρέπει να την κλείσετε και αυτήν, εννοείται να την κλείσετε, δηλαδή κάντε ένα τηλεφώνημα παρακαλώ στον Ερντογάν και πείτε του, πρόεδρε, κλείστε αυτή την εφημερίδα διότι έγραψε ότι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
7: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
8: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
7: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
8: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει γίνεται μία μεμβρανή απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
8: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
9: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων συμβάντων αλλά και εργασιών. Ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στη Λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Αρχαίας Αφέας και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα λόγω τροχαίου στο ύψος του Φλισβού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών χθες κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή καγοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη καγοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως καλημέρα Θοδωρή από τη Ζηρίχη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τη φωνή του λογικού ανθρώπου στο ράδιο κάθε πρωί προσπαθεί. Να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε και για όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες που στέλνετε τα μήνυματά σας από την Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ, είτε αυτά για το

0: που σας λέω, από τη Νέα Ιωνία πηγαίνοντας προς το Χαλάνδρη μέσω του άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου. Όλος ο άξονας αυτός είναι γεμάτος αυτοκίνητα, η Κηφισίας βεβαρημένη σε όλα τα δύσκολα σημεία που γνωρίζετε. Τουλάχιστον βελτιώνεται λιγάκι η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, που στο παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος και εκεί είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρό και τίνει να βελτιωθεί.
1: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μεσχέ Μινιμάλ. Μιχάλη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι απολαμβάνεις τα ηχητικά, να είσαι καλά. Γεράση, με ευχαριστώ, μου λέει να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους υπόλοιπους ακροατές. Από καρδιά σε ευχαριστώ πολύ. Και εσένα, αγαπητέ Ευάγγελε, σημειώνει ο Ευάγγελος, σε κάποιους ανθρώπους πρέπει πάντα να τους λέμε ναι κεφαλαία. Πάρε δύο μεγάλα ναι από μένα, ένα για εσένα για το στομάχι και τα σκυρά και ένα για τον ομοιοπαθή Άδωνη για τα 44 δευτερόλεπτα. Βάλε και άλλα 16 δεύτερα από μένα. Η Δήμητρα μου γράφει: τα ναυάγια έξω από τα κέντρα υγείας υπάρχουν και δρούν επειδή η Νέα Δημοκρατία τιμά τους αγώνες αριστεράς. Δημόσιοι πάλι οι περισσότεροι ανενόχλητοι στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Τι να κάνει, τις απολύσεις δεν γίνεται, Δήμητρα μου. Οπότε συμβιώνουμε και με αυτούς τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Απλώς μας δίνουν γέλιο. Πάρτε το έτσι. Δεν έχει μην βασανίζεστε με άλλες σκέψεις, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλεια. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μελλοντικά θα έχει αλλάξει το πράγμα, αλλά πολύ μελλοντικά τώρα ας μην λέω πού θα είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αλλά θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, όπως εγώ εκτίθεμαι και κάποιοι άλλοι εκτιθέμεθα, όταν βγαίνω στην πλατεία είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν διάφοροι ανόητοι όταν βγαίνω στην πλατεία. Πες ότι είναι Κολονακίου, πες είναι των Βρυλισσίων κτλ. Είμαι βέβαιος ότι λένε από πίσω μου το γνωστό ηλιθιώδες. Ότι μια σκέψου πόσα του δίνει αυτού ο Μητσοτάκης. Εντάξει, διότι η έκθεση όταν πας να υποστηρίξεις τη λογική είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μόνο σας λέω. Είναι πολύ μεγάλη η έκθεση και κάποιες φορές είναι και επικίνδυνη στον τόπο μας, δυστυχώς. Αυτά. Για να μην θεωρηθεί ότι περιστρέφω την εκπομπή γύρω από τον εαυτό μου, αλλά μου δίνετε τις αφορμές να πω 2-3 πραγματάκια. Ο Πέτρος όμως θέλει το εξής, θέλει το καλό απόσπασμα. Προσέξτε, όλα ξεκίνησαν. Μπορεί να το ξαναβρούμε πάλι, σε παρακαλώ. Πριν βάλουμε αυτό το ηχητικό, βρες μου το Τσίπρας, το ότι δεν συγκυβέρνησε, ότι δεν ξέρει τον καμένο, βρε παιδί μου. Αυτό μπορεί να το βρούμε αυτό λίγο, σε παρακαλώ. Πρώτο, για να μπορέσει να γίνει κατανοητό για όλους τους φίλους οι οποίοι άκουσαν τον ενδεχομένως ή δεν έχουν ακούσει, γιατί πήγε ο Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη σε ένα κανάλι εκεί στην Κρήτη, στην περιοδίωτη, η οποία περιοδίωτη βγήκε χάλια και είπε.
7: Συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
6: Δεν τον ξέρει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τον ξέρει τον Καμένο. Δεν τον ξέρει καθόλου, ούτε ξέρει ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Καμένος? Από τις ένδοξες στιγμές του 15.
8: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος. Ζεστός. Μιλούσε με όλους. Έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι. Και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.

0: Πέτρο μου, 1000, έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το σωστό, το σωστό ηχητικό είναι αυτό για τον Τσίπρα που δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμένος. Έχεις δίκιο, μπράβο σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός συνάδελφος και παραγωγός στην εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ αδελφέ και πάντα εδώ έτσι σε περιμένω για πράγματα που δεν τα μου έρχονται εμένα ή δεν τα θυμάται ο Δημήτρης να μας τα υπενθυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, όσο και αριστεροί και αν είστε, το καταλαβαίνω, θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, δεν αντέχετε να βλέπετε άλλο το Μητσοτάκη, αλλά μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο, τον αξιόπιστο πάνω απ' όλα, τον αξιόπιστο μέσα σε 15 χρόνια. Προσέξτε, τι λέει απολύτως, λέει, παιδιά, πόσο ηλίθιοι είστε που δεν θυμάστε. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτόν τον ευφυή, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, που έπιανε και πουλιά στον αέρα, με αυτόν το έξυπνο αγόρι, το οποίο τώρα πια είναι μεσήλιξ, βαριέται ατελείωτα, αλλά όχι απλώς βαριέται, όχι απλώς βαριέται και το δείχνει, που υποτίθεται ότι έκανε και rebranding και τέτοια και όλα αυτά, αλλά συνεχίζει να είναι και οκνηρός, μες στη βαρεμάρα του και επιπόλαιος, εννοείται να κάνετε να λέει τώρα πήγε να χτυπήσει τον Ανδουλάκη, υποτίθεται στην Κρήτη. Εννοείται ότι βούλιαξε στην Κρήτη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ένα σχόλιο Νίκος Φιλιππίδης σε πρώτη φάση και Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας και στους δύο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη, καλημέρα κύριε Φιλιππίδη.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα, κύριε.
0: Νίκο, αυτό που, δεν ξέρω, είναι αρκετά τώρα αυτά που δίνεις στο πετέλαιο θέρμανσης ή έχουμε λόγους να διαμαρτυρόμαστε? Τα 40 λεπτά είναι αρκετά νομίζεις ή όχι?
1: Είναι περισσότερα πρώτα απ' όλα από όσα παίρνουν η τιμή που θα διαμορφωθεί, είναι πολύ χαμηλότερη από το ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον
0: τώρα στα 40 λεπτά θα προσθέσουμε και το επίδομα, αλλά το οποίο είναι 30% παραπάνω, αλλά ας μείνουμε
1: στα 40. Το επίδομα,
0: ναι.
1: Για να δώσουμε να καταλάβουμε, επειδή αμέσως μετά άρχισαν να βγαίνουν οι ανακοινώσεις των εταιριών. Το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινάει σήμερα από το 1,49. Επειδή χτες οι υπουργοί λέγανε για 1,55. Από 1,49 ξεκινάει σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Από εκεί θα βγαίνει στις περισσότερες περιοχές και επειδή είναι ελεύθερη η αγορά, θα υπάρξει διαβάθμιση και προς τα πάνω. Δηλαδή το 1,55 που είπαν οι υπουργοί δεν είναι η τιμή που θα αγοράσουν όλοι οι άνθρωποι. Πολλοί θα αγοράσουν και φθηνότερα. Στην αγορά υπάρχει από 1,49. Ενδεχομένως να υπάρχει και τιμή υψηλότερη. Η επιδότηση σε κάθε περίπτωση είναι 40 λεπτά. 20 λεπτά τα δηληστήρια, οι εταιρείες, δηλαδή οι βιομηχανίες που μεταποιούν το πετρέλαιο και άλλα 20 λεπτά το κράτος. Και υπάρχει και το επίδομα. Το επίδομα κατεβάζει άλλα 20 λεπτά περίπου σε κατά μέσο όρο την επίπτωση της τιμής. Όλο αυτό διαμορφώνει μια τιμή υψηλότερη από πέρσι. Μόνο που έχουμε ένα 60% ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με πέρσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πάνω από τη μισή επιβάρυνση έχει απορροφηθεί, θα έλεγα ότι είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα όλοι θα θέλαμε να μην έχουμε κρίσεις, να μην έχουμε πολέμους, να αγοράζουμε φθηνή ενέργεια και να είμαστε έξω στην κίνηση και να οδηγάμε τα αυτοκίνητά μας και να πηγαίνουμε όπου είναι να πηγαίνουμε, σταματημένοι κατά κύριο λόγο τέτοια ώρα. Έτσι, αλλά τέλος πάντων να μπορούμε να καταναλώνουμε. Αυτό φαίνεται ότι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Γιατί πολύ απλά έχουμε έκτακτες συνθήκες. Και στις έκτακτες συνθήκες παίρνεις έκτακτα μέτρα. Και τα μέτρα εδώ είναι σημαντικά. Δεν είναι μικρά, είναι πολύ πιο υψηλά οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και ο μύθος της Κύπρου, το οποίο είναι αυτός που συζητάνε όλοι, πόσο πιο χαμηλά καύσιμα έχει η Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανση το ελληνικό είναι φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανση Κύπρου. 1,67 είναι η συζήτηση των προϋπολογισμού που κάνει χτες και προχτές στο Κυπριακό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών ο Μάξης Κεραυνός. 1,49 είναι η τιμή στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι οι φόροι στην Κύπρο είναι χαμηλότεροι και έχουν ΦΠΑ 18%.
0: Στο πρώτο
1: ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Στο πρώτο διάλειμμα θα σηκώσω στο X το άρθρο σου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής με τον τίτλο «Τα καύσιμα στην Κύπρο». Νίκο μου.
1: Λοιπόν. Είναι συζήτηση, είναι πολύ συζητιέται, το talk of the town που λένε, ναι, στο χωριό μου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι, είναι η συζήτηση ότι γιατί στην Κύπρο έχει χαμηλότερη τιμή. Γιατί είναι άλλη χώρα. Τι να συζητήσουμε. Ελάτε να το συζητήσουμε.
0: Όχι, υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Μισό λεπτό. Υπάρχει και άλλη μια εξήγηση. Την έλεγε ο οικονόμου το πρωί στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι δικό μου, το είπε ο Δημήτρης, ναι, και απλώς για το μην θεωρηθεί ότι δεν το επικαλούμενο την πηγή. Στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, τα λατρεμένα μας αδέλφια, νομίζω πόσα μνημόνια είχαν, Νίκο μου?
1: Ένα, αυτό γράφω.
0: Ένα. Μπράβο. Λοιπόν, ότι το λες εσύ δηλαδή, το λέγει ο οικονό μου, το γράφεις εσύ.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο εξυπνότερος λαός του κόσμου πόσα μνημόνια είχε?
1: Τρία. Τρία με αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ για παράδειγμα. Ο ΦΠΑ ήταν 19%, θυμίσουμε το 10, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε στο. Και έχει ανέβηκε στο 24 από 23 τελευταία φορά το 2016.
0: Το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο του λαοφιλούς ψηφισμένου δύο φορές το 2015 από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, γίγαντα που επιστρέφει με σοβαρότητα πάνω απ' όλα και αξιοπιστία. Σοβαρός και αξιόπιστος. Ναι, γιατί για το ότι λέει αλήθειες.
1: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, το ίδιο πάλι, στα 70 λεπτά. Αλλά ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Στα 70 λεπτά πάλι το 2000, την περίοδο 15-19.
0: Ναι. Τώρα, εγώ λέω να τον αύριο το πρωί, επειδή θα έχουμε θέμα πάλι για τα καύσιμα, γιατί με έκλεισε έναν πολύ σοβαρό συνομιλητή για συνάντηση ο κύριος Γιαννήρης. Αύριο ξεκινήσουμε μαζί, Νίκο μου. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Σάκη, μετά το διάλειμμα ερχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον δεν θα προλάβω τους δύο δημοσκόπους, γιατί έδωσα έμφαση στο ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής, γιατί είχα υποσχεθεί χθες στις 9.30 ότι θα μιλήσουμε και με τον Ζαχαρία Ζούπη και με τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Δεν τους προλαβαίνω. Θα είσαι μόνο εσύ, Σάκη. Κλείνουμε και σε παίρνω μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αντοχή σου. Κυρίες και κύριοι, από τη χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φίνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ή στεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε υποστηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα, finthesis.gr.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φίνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα ή στεγαστικό.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: ή στεγαστικό.gr. Ρίπες. Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
11: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
0: Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας αγαπητέ Σάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε λοιπόν την καθυστερημένη αντίδραση της κυβερνήσεως, διότι μία από την κριτική την οποία υφίσταται η κυβέρνηση είναι ότι καθυστερεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια και ειδικότερα το καύσιμο. Ναι.
2: Νομίζω περίμενε να δει πού θα κατασταλάξουν οι διεθνείς τιμές ή εν πάση περιπτώσει πού θα βρεθούν οι διεθνείς τιμές και πήρε μία απόφαση, δεν ξέρω αν ήταν καθυστερημένη ή όχι. Διότι ο καιρός μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλός, ήταν ήπιος. Το θέμα δεν είναι αυτό, Άρη. Το θέμα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση έχει διαβεί την γραμμή από την οποία και κάτω ο κόσμος δεν την ακούει. Δηλαδή ό,τι και να κάνει δεν έχει απήχηση σε εκείνο το μέρος του κόσμου το οποίο το έχει ανάγκη. Δηλαδή το να απευθύνεται στο 27, στο 28 και στο 30%. Είναι κάτι το σημαντικό, αυτό είναι ένα συμπαγές ποσοστό το οποίο το διαθέτει. Το ζητούμενο είναι το υπόλοιπο σημαντικό 7, 8, 10% αν έχει ευήκο άτομα.
0: Έως το 40 εννοείς, έως το 40, σε αυτήν την γωνία του 40. Ναι, όμως χθες ο Ζαχαρίας έγραφε στο Liberal αναλύοντας την έρευνα του ότι αυτό το υπολοιπόμενο 14-15 πες έως το 40 δεν είναι ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Ανδρουλάκη. Ναι. Είναι στην αδιευκρίνηστη ζώνη. Περιμένει να δει τι θα κάνει, τι θα κάνει από εδώ και μετά η κυβέρνηση στους 7 επόμενους μήνες, 8 ξέρω πώς είναι αυτή.
2: Περιμένει να δει, δεν ξέρω τώρα και εδώ μέσα και σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει μια απόφαση ότι δεν θα ξαναψηφίσω αυτή την κυβέρνηση, έτσι, περιμένω να δω κάτι άλλο ή να μην πάω να ψηφίσω, να δούμε και το ποσοστό της συμμετοχής, δεν είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν ακόμα μία επαφή με την κυβέρνηση και περιμένουν να δουν και να κρίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η αναγωγή ως δημοσκοπική μέθοδος, διότι όλοι οι αναποφάσιστοι δεν θα εγκαταλείψουν το κυβερνόν κόμμα. Κάποιοι από αυτούς θα δελεαστούν από το πρόγραμμά του, από τις υποσχέσεις του, θα αποτιμήσουν θετικά το έργο και την ξαναψηφίσουν. Ναι. Λοιπόν,
0: πάντως στην Κυριακή των εκλογών στα αποτελέσματα δεν θα υπάρχει στήλη αδιευκίνηστη ψήφος.
2: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει τέτοια στήλη.
2: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι αμφισβητούν τη μέθοδο της αναγωγής.
0: Τη εκτίμηση που λέμε, εκτίμηση ψήφου.
2: Τη εκτίμηση λοιπόν. Ή πολύ περισσότερο γιατί αμφισβητούν την παράσταση νίκης, έτσι, που είναι ο πλέον αδιάψευστος μάρτυρας.
0: Η παράσταση νίκης τώρα σε αυτή τη φάση είναι ακόμη θηριώδης για την κυβέρνηση, 60%.
2: Και θα παραμείνει θηριώδης στο βαθμό που δεν υπάρξει μια αξιόπιστη αναλλακτική. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι και πέρασα παρατήρητο νομίζω από τον κυβερνητικό σχολιασμό μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω σήμερα θα ασχοληθούν, είναι η χθεσινή δήλωση του Ανδρουλάκη ότι πρωθυπουργός θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος.
0: Να το ξανακούσουμε αυτό σε παρακαλώ γιατί το έχω κρατήσει. Είναι στην ερώτηση που του κάνει ο Γιώργος
2: Μουρούτης. Στο Sky το είπε.
0: Ναι. Ήταν καλεσμένος στον Δημήτρη Στούμπο και στον Γιώργο Μουρούτη και τον βοηθάει και ο Μουρούτης να διατυπώσει την απάντηση αυτή. Πάμε να το ακούσουμε.
13: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
14: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, σε τέτοιο ενδεχόμενο.
13: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό. Τόνισε το αυτό. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός κατά τον κύριο Ανδρουλάκη?
2: Θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και προφανώς αυτή η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι θέση αρχής. Δεν είναι δηλαδή θέση συγκυριακή, επειδή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι. Και ο αρχηγός του, θα είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Είναι μια γενική αρχή του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τελείωσε. Δεν το πήρε αυτό η κυβέρνηση ακόμα χαμπάρι, τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης και άφησε να το. Και άφησε να περάσει έτσι τον Ντούκο. Εγώ σήμερα τον αδεικνύω στο άρθρο μου στο Λίμπερα. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα και αν θα έχει συνέπειες. Από όσο είδα, μια εφημερίδα το έπιασε. Και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο το αναδεικνύει, εφημερίδα Δημοκρατία. Μια εφημερίδα προφανώς αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση και η οποία μέφεται τον Ανδρουλάκη για αυτό που είπε.
0: Ναι, σωστά, δεν τη συμφέρει.
2: Φυσικά, λοιπόν. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι από τους αναποφάσεις τους πόσους θα μπορέσει να πείσει.
0: Βέβαια, ο Ανδρουλάκης εννοούσε τον εαυτό του εκείνη την ώρα απαντώντας τον Γιώργο.
2: Ναι, αυτά δεν είναι.
0: Τον Γιώργο μου ρωτή, εννοεί τον εαυτό του. Ναι,
2: αυτές οι θέσεις δεν είναι αλακάρτ. Δεν είναι αλακάρτ. Δηλαδή, αφορά μόνο τον εαυτό μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Όταν λες ότι πρωθυπουργός είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος, ισχύει προς κάθε χρήση. Λοιπόν, προς πάσα κατεύθυνση. Το δεύτερο το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να δει και δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα να το κάνει πλέον είναι σε αυτόν τον αγώνα το οποίος ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία να μπορέσει να συστρατεύσει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της, τους βαρώνους της. Δεν το βλέπω.
0: Ναι. Βέβαια όμως πρέπει να σκεφτεί, τώρα μου δίνεις την αφορμή για το εξής πράγμα, αγαπητέ Σάκη, και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν ενώ τα στελέχη της τιμούν, ενώ οι υπουργοί και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος τιμούν αρκούντος αυτό το ποσοστό, το κατεκτίμηση 30% των δημοσκοπήσεων των πολιτών, το 30% των πολιτών οι οποίοι υποστηρίζουν Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν τους τιμά.
2: Κοίταξε,
0: έχω αμφιβολίες και το διατυπώνω δημοσίως δηλαδή για να μαζευτούν λίγο όλα αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
2: Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν μια προσωπική στρατηγική. Τα χρόνια περνάνε. Μια ακόμα τετραετία Μητσοτάκη τους θέτει ουσιαστικά εκτός προεδρικής.
0: Ναι, αλλά εμείς ψηφίζουμε για την πατρίδα μας, αδελφέ Σάκη. Δεν ψηφίζω για κανέναν Μητσοτάκη, για κανέναν Δένδια, για κανέναν Πιερακάκη, για κανέναν Άδωνη, για κανέναν Βορύδη, για κανέναν από αυτούς. Για την Ελλάδα, για τη ζωή μου δηλαδή. Για όσα χρόνια μου απομένουν. Αυτό λέω που έχω μπροστά μου, πρώτο Θεός.
2: Εγώ σου λέω πως σκέφτονται κάποιοι.
0: Ναι, το έχω, αλλά τώρα θα το έλεγα με το ρήμα, αλλά δεν θέλω να την ταΐσω την κουβέντα μου. Τι τους έχουμε όλους αυτούς.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
16: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
18: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
19: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
17: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
18: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
19: Φοβάμαι!
18: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
17: Να το! Το βρήκα παιδιά!
18: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
20: Συνεργασία.
15: Μυστήριο. Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
20: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
23: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου.
1: για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
23: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
24: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
25: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
26: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
21: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά! Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
27: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
28: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
29: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
28: Σκέψου, πράκτικα.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, μια καινούργια μέρα ξημέρωσε. Είμαστε εδώ στο Δυτικά FM 92,8. Δώστε χρώμα, δώστε χαμόγελα, δώστε μουσική στη μέρα για να ξεκινήσει έτσι όμορφα και να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο ότι μια χαρά ξεκινάμε. Δήμητρα Λαοπόδη, Γιώργος Κατσούλης στον αέρα σας καλωσορίζουμε με μια αγαπημένη καλημέρα, με ωραία τραγούδια, γιατί ο Γιώργος εδώ είναι εξπέρ σε κάτι τέτοια. Όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στα καταστήματά σας, εμείς σας λέμε ότι μέχρι τις 11 το πρωί θα είμαστε εδώ ζωντανά. Ξυπνήσαμε, βάλαμε καφέ λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε μέρα εμείς, να το. PS Cafe Bakery, καθημερινά εδώ. Τεντώστε τα αυτάκια σας στο ραδιόφωνο και είμαστε έτοιμοι να σας μεταφέρουμε όλα όσα γίνονται γύρω μας μέχρι τις 11 ώρα το πρωί ζωντανά. Και εκτός από τα μικροφωνάκια μας που είναι ανοιχτά, είναι και τα τηλεφωνάκια μας. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι στη διάθεσή σας. Και φυσικά η πιστή μας ακροάτρια, έτσι, και συνοδοιπόρος εδώ στην εκπομπή, Αγγελικούλα, έχει ανοίξει και το Facebook και παρακολουθεί να μάθει και τα νέα της ετωλοακαρνανίας, γιατί δεν είναι κοντά μας αυτό τον καιρό. Μας παρακολουθεί εκ του μακρόθεν και όχι εκ του σύνεγγης. Τη στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας. Και σας λέμε ότι μπορείτε να... Έχω και τον Κατσούλη, θα σας δείξω τώρα τι κάνει ο Κατσούλης, παιδιά. Λοιπόν, τι έλεγα, είδες τι μου έκανες, γελάει. Σε έδειξα στην κάμερα πριν, σε έδωσα στεγνά, όχι που θα σ' άφηνα, σε έπιασα στον ύπνο. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να μπείτε τώρα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στον Δήμητρα Λαοπόδη, και να μου στείλετε φυλάκια, αγάπες, λουλούδια και τα συναφή. Και η Βάσο η Καρά είναι εδώ και μας βλέπει. Λοιπόν, ο Κατσούλης, παιδιά, για εσάς που μας βλέπετε, για εσάς που δεν μας βλέπετε, θα το περιγράψω. Έβγαλε και το γυαλί για να σας το δείξω. Έβαλε τα χεράκια του μπροστά στα ματάκια του. Δεν τα έβγαλε ακόμα, όχι, όχι. Λοιπόν, και τα έκανε, πώς τα λένε αυτά, διόπτρες, τα έβαλε έτσι. Για να μας παρακολουθείτε από μακριά, δηλαδή. Είναι τραγική η κατάστασή μου και εμένα και αυτού πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Γιώργο, το γυρνά στις ομορφιές του Δυτικά FM, λέει. Για εμάς τους δυο μιλάει, Γιώργο, δεν το συζητάμε. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε, και από εκεί. Έτσι, φτιάξε μας τη μέρα, make our day. Αυτά είναι. Γιατί άμα μιλάμε έτσι, εμείς στην ελληνική, να τραβήξουμε και μια αγγλικούρα στη μέση. Για να δείτε ότι είμαστε μορφωμένος κόσμος, δηλαδή δεν είμαστε ό,τι να είναι, και εγώ και ο Γιώργος. Στη Μάνθα και στον Πάνο θα στείλουμε την καλημέρα μας. Όλα τα παιδιά μας παρακολουθείτε και σας ευχαριστούμε. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Αν πληκτρολογήσετε www.dytikafm.gr. PS Cafe Bakery, η πρώτη γουλίτσα της ημέρας. Σας την κερνάμε εμείς από εδώ, έτσι, για να στρώσουμε τη μέρα μας και να πάνε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. PS Cafe Baker, είπαμε, Μαβίλη 10, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Το έχετε συνηθίσει, πηγαίνετε από εκεί, πίνετε το καφεδάκι σας ή το παίρνετε πακέτο. Το ψωμάκι της ημέρας που βάζετε στο τραπέζι και όλες τις άλλες λιχουδιές. Ό,τι θέλετε, ολόφρεσκα από τα χεράκια της Βέτας μας εκεί στο PS Cafe Baker. Είναι δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης και 2641-047-144. Και μιας και είναι, έχουμε πολλές γιορτές από εδώ και πέρα, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Από τη στιγμή που θέλετε να παραγγείλετε πρόσφορα στη Βέτα, στο PS Cafe Bakery, ξέρω εγώ που σας λέω. Από το Αγρίνιο που λέτε με το Μεσολόγγι, την Αύπακτο, κάθε γωνιά, μικρή ή πιο μεγάλη του τόπου μας, βάζουμε εμείς την επικαιρότητα στο μικροσκόπιο, ρίχνουμε ματιές πολλές στα σημαντικά και φυσικά μόνο με χαμόγελο, γιατί αν το δούμε και διαφορετικά τα πράγματα, Παναγία βόηθα. Θέλει μεν η ενημέρωση σοβαρότητα, αλλά να μην θέλει και ένα χαμόγελο, να μην θέλει μια σπιρτάδα, να μην θέλει κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσούλη? Και όταν έχει τον κύριο Κατσούλη εδώ, ο οποίο κοιμήθηκε 48 ώρες και έχει στρώσει μια επιδερμίδα και κάτι κάνει με τη μύτη του εκεί πέρα, δηλαδή σήμερα κάνει διάφορα αυτό το παιδί. Δεν πρόκειται να βγάλουμε εκπομπή άμα συνεχίσει έτσι, σου το λέω, δεν την κάνει μόνο σου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό. Ο καιρός σήμερα καλός. Ξημέρωσε μια ωραία μέρα. Θα πάει, λέει, στους 24 βαθμούς στο Αγρίνι η θερμοκρασία, με αρκετή ηλιοφάνεια, γύρω στους 14-15 είναι αυτή την ώρα. Στο Μεσολόγγι έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Λίγο πιο μετά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχής. Στην Αυπακτία τώρα, στην περιοχή, έθριος ο καιρός το πρωί, λίγες νεφώσεις προς το απογευματάκι. Και αφού ξεκίνησε με ήλιο η Πέμπτη στο νομό μας,
Γιατί όχι να μην φωτίσει και την καρδιά μας. Στο Αγρίνιο είπαμε φτάνουμε γύρω στους 24 βαθμούς, 19 βαθμούς στην περιοχή της Ναυπακτίας. Θα έχουμε λίγη ψύχρα τον πρωί, ένα πανοφόρικα. Δεν πάει χαμένο, έτσι. Εσύ πήρες πανοφόρη. Έβαλε το κόκκινο το μπουφανάκι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια που σε ξέρω το έχεις αυτό το κόκκινο το μπουφανάκι. Ου, κάνει το λύκο τώρα. Ου, λέει ο Κατσούλης. Ανούλα Μπαλτούμα, την καλημέρα μας. Καλημέρα, αστέρια μου, λέει. Και... καλή σας μέρα, με λιακάδα, με χαμόγελα. Είπαμε δυτικά, FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Σήμερα θα μιλήσουμε και με τον φίλο μας τον κύριο Φίλια, που είναι ο αντιπεριφερειάρχης εδώ, και έχουμε θέματα γιατί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι μάλλον, είναι στα κάγκελα, γιατί φοβούνται οι άνθρωποι για θανατώσεις των ζώων τους. Και φυσικά θα κάνουμε και μία κουβέντα και με το Φώτη τον Ακρίδα, που είναι στην περιοχή της Σταμνάς, να δούμε τι γίνεται με τις ελιές. Γιατί οι άνθρωποι, πέραν του ότι μπορεί να μην έχουν τιμή φέτος οι ελιές, δεν έχουν και χέρια να τις μαζέψουν. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουν ακουστεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά, οπότε εσείς θα μείνετε εδώ. Στο Αγρίνιο, να πούμε, στις αρχές του άλλου μήνα πρόκειται, από ό,τι μαθαίνουμε, να ξεκινήσουν οι εργασίες, να ξαναξεκινήσουν, έτσι, γιατί για καιρό είχαν σταματήσει οι εργασίες για τον κεντρικό αγωγό ίδρευσης, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, και είχαν σταματήσει κάπου εκεί στη Νέα Πολύ. Τώρα το γιατί και πώς θα πούμε στη συνέχεια. Στο Νεοχώρι, λοιπόν, χτες ένας μαθητής στο λύκειο του Νεοχωρίου είδε το Χριστό Φαντάρο, που λένε. Τούσκασε το παράθυρο, έφυγε, δεν ξέρω τι έγινε. Και μάλιστα αποκολλήθηκε, έπεσε πάνω σε ένα μαθητή, χτύπησε το παιδί, το πήγανε στο νοσοκομείο, περαστικά να ευχηθούμε. Και εδώ μπαίνει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τι γίνεται με τις σχολικές αίθουσες? Δηλαδή τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο για να τραυματιστούν. Θα μου πεις τυχαίο περιστατικό? Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι? Οι αρμόδιοι που έπρεπε, του Δήμου Μεσολογίου για παράδειγμα, που έπρεπε να έχουν φροντίσει για όλα αυτά, για τις σχολικές μονάδες, φρόντισαν? Πάντως έβγαλαν μια ανακοίνωση που ζητάνε ταπεινά συγγνώμη. Τι μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο? Στο Μεσολόγγι παραμένουμε. Έχουμε μια νέα δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που φέρνει στο προσκήνιο την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες για τις νταντάδες της γειτονιάς. Εδώ να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στη Βόνιτσα συνεχίζουν τον καθαρισμό στο ρέμα του Δρυμού για να προστατέψουν την περιοχή. Βλέπετε τι γίνεται με το νερό. Και μάλιστα λίγα από τα θέματα που μας απασχολούν είναι και αυτά. Θα μείνετε εδώ να σας δώσω μια φορά ακόμη τα τηλεφωνάκια μας, μήπως δεν τα θυμάστε. Αν θέλετε να μας στείλετε δε μήνυμα, μπορείτε να μας καλέσετε και να δώσετε το μήνυμά σας στην υποδοχή. Θα μας ενημερώσουν οι συνάδελφοι. 2641 0 39 4 10 39 4 11.

Όχι που θα τη γλιτώνατε σήμερα και δεν θα σας λέγαμε εμείς χρόνια πολλά. Στο Λουκιανό και στη Λουκιένη στέλνουμε χρόνια πολλά. Και σήμερα έχουμε διεθνείς ημέρες. Διεθνείς ημέρες, λέει αγρότησας. Θυμάμαι τις αγρότησες γιατί αυτές μας μεγάλωσαν, κακά τα ψέματα, στην πλειονότητά τους. Διεθνείς ημέρες, λέει, πιστωτικής ένωσης. Είναι η διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου και θυμάμαι τους ανθρώπους που έχουν χάσει την όρασή τους και χρησιμοποιούν το λευκό μπαστούνι και προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να τους διευκολύνουμε και όχι να τους βάζουμε προσκόμματα. Βέβαια, το θέμα της πρόσβασης στον αμαία, είτε είναι οι άνθρωποι με το λευκό τους στο μπαστούνάκι είτε όχι, είτε είναι σε αμαξίδιο, είτε αυτά, σε πάρα πολλά σημεία της χώρας και εδώ στη δική μας την πόλη είναι δύσκολη. Η μέρα υγείας του μαστού, μην το συζητάμε, πάμε να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι κάτι που μπορεί να μας χτύπει στην πόρτα, πρέπει να τα προλαβαίνουμε, άντρες, γυναίκες, όλα αυτά. Η Μαρία η Ματζόλα μας παρακολουθεί, η Κλειό μας καλημέρα, στην Πατρούλα μας επίσης καλημέρα. Η μέρα, παγκόσμια ημέρα πλυσίματος των χεριών, θυμάστε τότε με την πανδημία που βγαίνανε και λέγανε συνεχώς οι άνθρωποι πλύνετε τα χέρια σας, μπορεί να μεταφέρουν μικρόβια ή οτιδήποτε. Έτσι να κάνετε. Βάλτε στη ζωή σας το πλύσιμο των χεριών. Είναι την απολύμανση των χεριών σας, έτσι. Επίσης είναι η μέρα των μανιταριών σήμερα. Ωραία τα μανιτάρια, Γιώργο. Δεν σας αρέσουνε? Α, ωραία, θα τον πάρω. Να κάνουμε τη Χάιντι, εγώ και τον Πέτερ αυτός. Η Χάιντι των Άλπαιων, ας πούμε, και ο Πέτερ των Άλπαιων. Θα πάμε να του μάθω πώς μαζεύουν μανιτάρια. Ξέρεις τι ωραία μανιτάρια, δηλητηριώδη υπάρχουν. Μια χαρά. Να σε δω εσένα και εμένα με καλαθάκι, τρία λαλά, τρία λαλό, να μαζεύουμε μανιτάρια. Νομίζω έγινε ή υπάρχει και μια εκδήλωση μπροστά για μανιτάρια στην ορεινή ναυπακτία. Κάτι τέτοιο. Στο Άνω Κεράσοβο εμείς εστιάζουμε, γιατί εκεί θα γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση πολύ σύντομα, όπου θα γευτείτε τα υπέροχα, τα μοναδικά κάστανα και δεν τους συζητάμε. Καλημέρα στο Κεράσοβο, καλημέρα και στο Άνω Κεράσοβο και στο Κάτω Κεράσοβο. Θα στενοχωρηθεί σε όλη τη μακρινή, τέλος πάντων, μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γιατί μας στέλνει και ο Θωμάς ο Μπεσίνης. Σταθείτε τώρα να δείτε. Δεν θέλω να τον ξεχάσω τον Θωμάκο, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Επειδή μας στέλνει ενημέρωση, πήρα τώρα εγώ το κινητό μου για να δω. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, σας περικαλούμε πάρα πολύ να μπούμε στη διαδικασία να σας πω ότι θα έχουν τις επόμενες ημέρες και πώς το λένε, μια πολύ σπουδαία εκδήλωση, νομίζω ποδοσφαιρική. Λοιπόν, σταθείτε τώρα να δω, μην τυχόν είναι εδώ, θα το βρω, κάπου το μου έχει έρθει τέλος πάντων σαν μήνυμα, θα το ψάξω εγώ να το βρω και θα σας το μεταφέρω. Αλλά να το, τον βρήκαμε το Θωμά τον Μπεσίνη. Λοιπόν, η παλέμαχη του Κεραυνού, να τα. Φιλικός αγώνας, λέει, παλεμάχων Κεραυνού Γαβαλούς, παλέμαχε το Λοακαρνανία στην Κυριακή. Όχι αυτή, μπερμάνω. 25 Δεκάτου, λέει, στο γήπεδο του Ριγανά, στο Γιάννη του Ριγανά δηλαδή, στις 6 ώρα το απόγευμα. Και το εισιτήριο είναι μόνο 2 ευρώ πουλάκια, έτσι. Πρέπει να στηρίξουμε και να δούμε και τον αγώνα, να το ευχαριστηθούμε, να δούμε και τους φίλους μας να παίζουν, τους παλέμαχους.

Συνείδηση στα χέρια μας. Εδώ είναι. Να, τι ήρθε και ώρα για να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα της συνείδησης, να δούμε πού βρισκόμαστε. Αγωνία για το τι θα πράξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους ορολογικούς ελέγχους. Φόβοι για θανατώσεις. Ανδρέας Φίλιας, τουλάχιστον άτοπο να μιλάμε για κυρώσεις, ποινικές ευθύνες και θανατώσεις με μηδενικά κρούσματα εδώ και 4 εβδομάδες. Από την Πεταλούδα μέχρι σχεδόν το γήπεδο του Πανετολικού, ανάπλαση με εξασφαλισμένα 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Άιντε πάλι να σκάβουμε. Μητσοτάκης αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία από 1η Νοεμβρίου. Αεροδρόμιο Ακτίου έπιασε το περσινό ρεκόρ στο 9μηνο. Αύξηση 6,9% του Σεπτέμβριο, 870.000 επιβάτες από την αρχή της χρονιάς. Σαν είδηση, να το πούμε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά και ευχάριστη. Στην Ετωλοακαρνανή είναι το θέμα. Πόσοι από αυτούς τους 870.000 ήρθαν? Νέο Δημαρχείο στη Βόνιτσα. Αύριο ανακοινώσεις Κασόλα, παρουσία Καραγκούνη. Και ΕΔΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κοινές ομάδες εργασίας για ενέργεια, διαχείριση υποβλήτων και ΔΕΙΑ. Ενώ στα ευσυνείδητα δεν θα ήμασταν βουλευτές αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο Ζαμπάρας.

Καλημεριζόμαστε και με το ελεγκτέον τώρα, με το κταίο. Θυμηθείτε, η ώρα είναι 9 και 20. Γιατί να μην έχετε βάλει είδηση στο μυαλό σας ότι τα οχηματάκια μας πρέπει να τα περνάμε από τεχνικό έλεγχο. Γι' αυτό εμείς σας προτείνουμε και το ελεγκτέον. Είναι στη διάθεσή σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, απόγευμα δηλαδή, πόσο άλλο. Και το μόνο που μένει να κάνετε εσείς, να θυμηθείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, αν και αν το περνάτε και σας ειδοποιούν τα παιδιά από την υποδοχή, οι υπεύθυνοι, για το πότε έχετε το ραντεβού σας. Σε άλλη περίπτωση, αν προτιμήσετε λοιπόν το ελεγκτέον, σηκώστε το τηλέφωνο και καλέστε για να κλείσετε το ραντεβού σας 2641-039.000 ή πάτε στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Και πού θα το βρείτε το ελεγκτέον? Πού θα το βρείτε? Πολύ εύκολα θα το βρείτε, γιατί είναι στον κόμβο του νοσοκομείου Αγρινίου, δηλαδή στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο. Και τι περνάτε από εκεί? Περνάτε επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία, φορτηγά, περνάτε γιοταχή, περνάτε δίκυκλα, ό,τι θέλετε. Με συνέπεια αξιοπιστία και εννοείται σύγχρονα εξοπλισμένο και μηξιδικευμένο προσωπικό του ελεγκτέων. Και μιας και μιλάμε για οχήματα, καλημέρα στον κόμβο Σταδίου, καλημέρα στον Μανώλη τον Τζεκούρα. Φεύγουμε από τη μία μεριά, τον ένα κόμβο, πάμε στον άλλον. Στον κόμβο Σταδίου λοιπόν σας περιμένει ο Μανώλης Τσεκούρας και οι συνεργάτες του, γιατί μπορεί να χρειαστείτε να ενοικιάσετε ένα όχημα, να μην εμπιστευτείτε το Μανώλη που ξέρει να κάνει τη δουλειά του. Οχήματα για ενοικίαση λοιπόν στον κόμβο Σταδίου και οχήματα για αγορά, εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, έτσι. Επιλεγμένα πάντα με αυστηρά κριτήρια ποιότητα και αξιοπιστία, δεν το συζητώ. 0% προκαταβολή για όσους ενδιαφέρεστε και 72 δόσεις δέχονται ανταλλαγές. Και εσείς το μόνο που μένει να κάνετε για οποιαδήποτε πληροφορία, πέραν του να πάτε στον κόμβο Σταδίο στην ομώνυμη διεύθυνση, 2641 059 600 6955 568 600.

Και επειδή τις τελευταίες ημέρες και ώρες γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, εγώ θέλω να πω, θα σας πω γιατί. Ο Δημοσθένης ο Σιδηρόπουλος, δημοτικός σύμβουλος. Η Μάγδα η Μιχαηλίδη ακολουθούσε. Κατέλαβε τη θέση του παρετηθέντος Δημοσθένη Σιδηρόπουλου στη δημοτική κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου εδώ στο Αγρίνιο και μιλά για μεγαλείο ψυχής με ανάρτηση που έκανε και τον ευχαρίστησε τον αγαπημένο μας το Δημοσθένη, γιατί ουσιαστικά παρετήθηκε για να πάρει τη θέση η Μάγδα, μιας και από το συνδυασμό του Κώστα του Πιστιόλα όλα αυτά, γιατί προσέξτε να δείτε τώρα, η Μάγδα είναι μια γυναίκα που έχει μεγάλη οικογένεια, να το πω έτσι απλά. Και τι έγραψε η ίδια στο Facebook, στον προσωπικό τους λογαριασμό? Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν όχι από τη θέση που κατέχουν, αλλά από το μεγαλείο της ψυχής τους. Η απόφαση του να κάνει ένα βήμα πίσω με μια τόσο ανθρώπινη και γενναιόδορη πράξη απέναντί μου τον τιμά βαθιά. Γιατί, όπως λέει, η πραγματική αξία βρίσκεται στην ανθρωπιά και όχι στο αξιώματο. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Τέτοιες πράξεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια, λέει. Αξίζουν μόνο σεβασμό και αναγνώριση. Τι να πεις. Μεγαλείο. Και για τους δύο. Μπράβο τους και μπράβο συγκεκριμένα στον Δημοσθένη το Σιδηρόπουλο που ουσιαστικά παραιτήθηκε να πάρει τη θέση η κοπέλα και να μπορέσει τέλος πάντων να προχωρήσει τη ζωή της με την οικογένειά της, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν κάποια θέματα εργασιακά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και αν δεν κατέχεις μια θέση, πηγαίνεις και έρχεσαι. Τόσο απλά να τα πούμε και αυτά.

0: Καλημέρα να στείλουμε στο Βάλτο και συγκεκριμένα στον Εμπεσό, γιατί χτυπάει εκεί η καρδιά του Αλεξίπτο του Πλαγιάς. 81 αθλητές για το Πανελλήνιο Κύπελο. Πρώτο Θεός θα βρεθούν εκεί 16 με 18 του μήνα, έτσι. Θα λάβουν μέρος εκεί στους αγώνες Αλεξίπτο του Πλαγιάς. Συμμετοχές όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διοργάνωση είναι εξαιρετική και δεν θα κάναμε κι άσχημα αν μπορούσαμε να πάμε μέχρι τον Εμπεσό, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε και καλές μέρες τις επόμενες που είναι μπροστά. Φυσικά να πούμε ότι οι αγώνες διοργανώνονται από την Ελληνική Αεροαθλητική Ομοσπονδία, την Αερολέσχη Αγρινίου εννοείται, με την υποστήριξη του Δήμου Αμφιλοχίας και της κοινότητας του Εμπεσού, και όλοι αυτοί οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Εακίμ Σκόνδρα, του Πανελλήνιου μάλλον πρωτοαθλητή και πρωτοπόρου του αθλήματος στην περιοχή. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο χώρο που είναι αφιερωμένο στον Εακίμ Σκόνδρα, να πούμε εκεί. Επίσης να καλημερίσουμε, τώρα ήρθε η ώρα να πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα στους αδελφούς Αγγελή, στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που σας περιμένει να σας εξυπηρετήσει στο καινούργιο, στα καινούργια του γραφεία. Καινούργιο με καινούργια, πώς σου φαίνεται σένα Γιώργο? Μια βιλίτσα τώρα που χτίζει ο Γιώργος και θα τελειώσουμε μετά τις εκλογές πέρα το καλοκαίρι. Και την φτιάχνουν οι αδερφοί Αγγελή, τώρα λέει σκάβουν για την πισίνα. Άμα βρούνε τίποτα πετρέλαιο, εκεί θα συνεχίσουν το σκάψιμο ή θα δούμε κανένα πίδα, κανένα ανεβαίνει και θα έχουμε άλλα. Αδελφοί Αγγελή, δεν το συζητάμε. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στη διάθεσή σας. Η εμπειρία τους, αν το θυμάστε αυτό, είναι το θεμέλιο της δικής σας εμπιστοσύνης. Καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία 6944-527-623. Α, και να μην στείλω και μια καλημέρα στο Γιάννη το Σταυρόπουλο. Δεν γίνεται να μην στείλω μια καλημέρα σε ένα πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Δεν γίνεται. Ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος λοιπόν έχει το όνειρο Στρώμ, το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Ορίων Στρώμ. Πάτε στην Αγίου Χριστοφόρου και Αλέξανδρου Υψηλάντη, μπαμ, στη γωνία θα το δείτε το κατάστημα. Όνειρο Στρώμ θα δείτε παντού. Γιατί είναι το σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου σε εξαιρετικές τιμές, εργοστασιακές τιμές, όλο το χρόνο και με ποιότητα αξιοπιστίας, αυτό που σας λέω. Παίρνετε από κοντά και την εγγύηση για να ξέρουμε και τι λέμε. Και φυσικά δεν στέκεστε μόνο εκεί, αλλά βλέπετε και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι και καναπέδες, αμέ, όπως είναι και τραπεζαρίες, αμέ, αμέ. Κλείστε ένα ραντεβουδάκι στο Όνειρο Στρώμ και στο Γιάννη το Σταυρόπουλο, 2641-025-002, και καλημέρα και στο Σπύρο το Σούτα.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
7: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολή. υπερβολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία...

0: Λοιπόν, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και έχουμε δεχτεί ένα τηλεφώνημα λοιπόν από μια ακροάτρια η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας καταγγέλει ότι δέχτηκε επίθεση σήμερα το πρωί που έβγαλε το σκυλάκι της βόλτα κάπου ψηλά εκεί στην περιμετρική από την Αγέλη των Αδέσποτων Σκυλιών. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λίγο πιο δυνατά αν θέλετε σας παρακαλώ για να σας ακούμε. Λίγο πιο δυνατά.
1: Καλημέρα.
0: Μπορείς να μας πεις σε παρακαλώ τι

0: έφυγα και μόλις ανέβηκα στο σπίτι άκουσα πάλι γαυγίσματα. Mm-hmm. Βγαίνω στον μπαλκόνι και κοιτάω έναν κύριο τον είχαν πάρει από πίσω. Έταγε πέτρες, φώναζε, ούρλιαζε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο.
1: Έχεις ζήσει κι άλλο παρόμοιο περιστατικό από ό,τι μας έλεγες κάποιο διάστημα πριν?
0: Πριν πάρα πολύ καιρό, πάλι τα ίδια, με πέτρες, έσκυψα, πήρα πέτρες, πέταγα. Είναι αφιάλτης αυτό το πράγμα και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.
1: Πόσο καιρό γίνεται, είναι αυτά τα σκυλιά εκεί, τα δέσποτα?
0: Α, είναι μήνες. Και πολλαπλασιάζονται. Τώρα γέννησε μια σκυλίτσα κάτι κουταβάκια. Κι άλλα, ήτανε 12 σκυλιά προχθές. Εγώ τα σκυλιά τα αγαπάω, αλλά όμως κάτι πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό. Εάν εμείς χτυπήσουμε τα σκυλιά, θα φάμε πρόστιμο. Αν μας δαγκώσουν αυτά, εμείς τι θα πάθουμε?
1: Τι να πω,
0: ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες?
1: Έχετε επικοινωνήσει με το Δήμο, με την αρμόδια υπηρεσία, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο?
0: Δεν ασχολήθηκα, γιατί δεν πιστεύω ότι θα κάνουν και κάτι. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν ήταν, θα είχαν προνοήσει, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο.
1: Υπάρχουν και άλλοι περίοικοι εκεί που κάνουν αυτές τις καταγγελίες? Δηλαδή είναι η περιοχή της περιμετρικής, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, συνέχεια όλος ο κόσμος φωνάζει, βγαίνει. Με το μίλι μάρκετ από πάνω το παιδί διαμαρτύρεται. Με την καφετέρια, όλος ο κόσμος.
1: Ας τα ακούσουν και οι αρμόδιοι μια φορά. Για να μην μας λένε κάποιοι ότι κάνουν ό,τι μπορούν και στηρώνουν και κάνουν και ράνουν και τα μαζεύουν.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Αυξάνονται κάθε συνέχεια και συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου δακώσουμε το παιδί μετά, τι θα γίνει?
1: Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.
0: Ποιος θα μου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ πάντως που μας κάλεσες.
0: Θα μου κάνει να γίνει κάτι, γιατί είναι εντάξει, πώς ζούμε. Έχω πάει σε χώρους του εξωτερικού και δεν βλέπεις αδέσποτα σκυλιά.
1: Να πω πραγματικά.
0: Δεν βλέπεις λίγο περιποιημένα. Εδώ πέρα γιατί γυρίζουν έτσι αυτές οι ψυχούλες?
1: Χαίρομαι που βάζεις και αυτή την παράμετρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.

0: Συνεχίζουμε, 9 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες και που μιλούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον κύριο Κοτοπούλη, που είναι και πρόεδρος της ΟΑΣ, και μας έλεγε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για το τι πρόκειται να πράξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τους ορολογικούς ελέγχους. Έτσι, να πούμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Κύριε Φίλια, καταλαβαίνετε κι εσείς και ο κόσμος ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό τώρα. Παράνομοι εμβολιασμοί, λένε, έλεγχοι και κυρώσεις για την ευλογιά, και οι κτηνοτρόφοι είναι στα κάγκελα. Τι γίνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας? Έχει διαμηνήσει το Υπουργείο ότι θα είναι αυστηρό απέναντι στους παράνομους εμβολιασμούς.
1: Πρώτα απ' όλα, όχι μόνο καταλαβαίνουμε, το έχουμε καταλάβει εδώ και αρκετές εβδομάδες, τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες που έχει έρθει η σχετική εγκύκλειος. Και γι' αυτό όλο αυτό το χρονικό διάστημα είμαστε και εμείς σε γρήγορση. Κοιτάξτε, ποια είναι η ουσία, να σας περιγράψω για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Υπάρχει μια εγκύκλειος η οποία λέει ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών πρέπει να διενεργήσουν ορολογικούς ελέγχους. Τι είναι αυτοί? Να πάρουν ορό από δείγματα εκτροφών, όχι από όλες, είναι περίπου 153 από κάθε περιφέρεια, προκειμένου να εξεταστεί, να ανιχνευτεί ή όχι η ύπαρξη αντισωμάτων της νόσου της ευλογιάς. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βρεις αντίσωμα, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ζώο, άρα και η μονάδα, έχει έρθει σε επαφή με τον ιό. Όσο έχει έρθει σε επαφή με τον ιό, ή νόσησε, αλλά νόσησε με χαμηλό φορτίο, τέλος πάντων, και δεν καταστράφηκε όλο το κοπάδι, παραδείγματος χάρη, που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αρχικά, αλλά συμβαίνει όμως, μπορεί να συμβεί, ή έχει γίνει παράνομος εμβολιασμός. Μέχρι εδώ λοιπόν, και βάζω μια ανωτελεία, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι και στις δύο περιπτώσεις, με βάση την κείμενη νομοθεσία, υπάρχουν κυρώσεις. Είτε εμβολίασες παρανόμως, άρα έχεις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, είτε νόσησε το κοπάδι σου και δεν ειδοποίησες την ποινιατρική υπηρεσία, οπότε πάλι έχεις ποινικές και κυρώσεις προστίμου.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω. Ναι, ολοκληρώστε.
1: Συγγνώμη, δεν τελειώνει εδώ είναι για το τραγέλα αυτό. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχουν δηλώσεις και επίσημες δηλώσεις υψηλούς στελέχους της κλινιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου μέσα στη Βουλή, που λέει ότι από τη στιγμή που θα ανιχνευτεί το αντίσωμα, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε στις ανατόσεις. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Ένα λεπτάκι. Όχι... Άρα αυτό σημαίνει στην πράξη για τους κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας. Θανατώσεις.
1: Αυτό που σας περιέγραψα τώρα. Ως πιθανότητες.
0: Ως πιθανότητες. Ωραία.
1: Και
0: σταθείτε.
1: Και λέω ως πιθανότητες. Διότι στην εγκύκλειο λέει ότι θα πάρετε δείγματα να δούμε αν έχουμε αντισώματα και βάζετε ηλία. Δεν λέει τι θα γίνει από εκεί πάρω.
0: Όχι, να σταθούμε σε αυτό, Πώς θα διαπιστωθεί λοιπόν ότι ένα ζώο έχει εμβολιαστεί παράνομα? Αρκεί η ανίχνευση αντισωμάτων ή απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις και εργαστηριακή επιβεβαίωση? Δηλαδή, μια τελεία δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Αυτό σας εξηγώ, ότι αν η εξέταση βγει θετική, δεν μπορεί να ξέρεις αν είναι από παράδειγμα εμβολιασμό ή από επαφή με την νόσο με φυσικό τρόπο. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί, τουλάχιστον και αυτά που σας λέω τώρα δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Είναι υπόμνημα, συγκεκριμένα υπόμνημα που έχω από τη δική μου κτηνιατρική υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Είναι δηλαδή η επίσημη θέση της επιστήμης, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που δεν είναι διαφορετική από ό,τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, το θέμα μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο που είναι σημαντική και την ξεχνάμε λίγο και την ξεχνάει και το Υπουργείο. Ότι τι δηλαδή, εδώ και 4 εβδομάδες η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τουλάχιστον, είναι καθαρή. είναι καθαρή. Δηλαδή έχει σταματήσει αυτό το συμβάν των τελευταίων μηνών. Βεβαίως δεν έχουμε έξαρση σε καμία περίπτωση, αλλά έχει σταματήσει ακόμα και αυτό το συμβάν των σποραδικών κρουσμάτων, 1-2 την εβδομάδα, που είχαμε τους τελευταίους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην αποδρομή. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος, αφενός, αφετέρου. Έχουμε να κάνουμε με έναν πληθυσμό, και μιλάω για τους νοοτρόφους τώρα, και δεν μιλάω για αυτούς που θανάτωσαν. Αυτοί είναι εκεί που είναι και είναι σε δυσκολότερη κατάσταση.
0: Δεν έχουν
1: όλους
0: αποζημιωθεί, και γιατί μάλιστα κάποιοι έχουν αφήσει και τα κοπάδια τους, κάνουν άλλη δουλειά.
1: Κυρία Λαμπόδη, έχουν αποζημιωθεί στο 99%.
0: Με τα χρήματα που μισό λεπτό.
1: Άσχετο αν
0: να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, έτσι. Ναι, γιατί μπορεί να έχουν πάρει άνθρωποι χρήματα, αλλά αναρωτιέται κανείς, φτάνουν αυτά τα χρήματα για να στήσουν κοπάδι ξανά?
1: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Που, παρόλο που δεν έχουν πάρει μόνο την αποζημίωση της θανάτωσης, έχουν πάρει και κάποια χρήματα αναζώο, 70 ευρώ για το έτος του 25. Και τα πρώτα 35 για το 26 ως επίδομα διαβίωσης, αλλά παρόλα αυτά όλοι ξέρουμε ότι αυτά δεν φτάνουν. Έτσι, γιατί μιλάμε για άνεργους. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι για 1-1,5 χρόνο είναι άνεργοι. Δεν μιλάμε όμως τώρα για αυτούς. Μιλάμε για τους υπολείπους, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια, τον 1,5 χρόνο, σε τι συνθήκες ζουν? Ζουν λοιπόν σε συνθήκες όπου εγκλεισμού. Ζουν σε συνθήκες όπου αναγκάζονται να χρηματοδοτούν τροφές, γιατί έχουν μέσα τα ζώα τους, έχουν δυσκολίες στη διακίνηση των προϊόντων τους και βεβαίως έχουν τεράστιες δυσκολίες λόγω των μέτρων ακόμα και στις σφαγές. Δεν γίνονται με τέτοια ευκολία οι σφαγές και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άρα λοιπόν έχουν ένα οικονομικό κόστος. Συν το άγχος που έχουν όλο αυτόν τον καιρό να μην νοσήσουν και θανατώσουν.
0: Τι λένε οι ειδικοί σας εκτινίατροι, θα βγουν για ελέγχους, δεν θα βγουν, αντιδρούν, τι συμβαίνει?
1: Εκείνο που είναι σίγουρο να ξέρετε είναι ότι οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, και αυτό εγώ τουλάχιστον πολύ γλαφυρά το έχω κάνει γνωστό στο Υπουργείο, τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο, γιατί υπάρχει και επιστολή δική μου εδώ και 15 μέρες, να ξέρετε, πάνω σε το κομμάτι. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι οι κτηνοτρόφοι δεν θα δεχθούν κανένα τέτοιο έλεγχο. Τουλάχιστον σε εμάς αυτό λένε. Και εμένα μου το λένε ευθέως. Ότι εμείς δεν θα δεχθούμε τέτοιο έλεγχο. Οπότε πιστεύω ότι αυτοί οι έλεγχοι πάρα πολύ δύσκολα θα γίνουν στην πράξη.
0: Το καταλαβαίνω. Από την άλλη μεριά όμως, ένα λεπτό, θα πάμε στην πλευρά του Υπουργείου τώρα. Έτσι, ένας υπηρεσιακός παράγοντας, όπως μας λέτε ουσιαστικά, είναι αυτός που ανακοίνωσε όλα αυτά. Πώς έχουν λάβει, έχετε έρθει σε επικοινωνία μαζί τους, καταλαβαίνουν πια ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει? Από το ίδιο το Υπουργείο, τι σας λένε? Το ξανασκέφτονται, τι? Σε άλλες χώρες τα ζώα έχουν εμβολιαστεί χωρίς πρόβλημα.
1: Είχα πληροφόρηση, υπάρχει η Ρουμανία ας πούμε, όπου πλέον εδώ και λίγους μήνες γίνεται εμβολιασμός. Και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο και πολύ περισσότερες εξαγωγές τουλάχιστον στο κρέας. Αν το Υπουργείο καταλαβαίνει, φυσικά και καταλαβαίνει, αυτό θέλω να πιστεύω ότι καταλαβαίνει, από και πέρα εκείνο που δεν ξέρω, είναι ποιες άλλες δεσμεύσεις υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα έγγραφα που εμείς δεν τα έχουμε υπόψη μας, αλλά υπάρχουν στο διαδίκτυο, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι αληθινά ή όχι, ότι οι οδηγίες αυτές προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ όμως να το ξέρω και δεν μπορώ να το πιστοποιήσω, ούτε μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει πάρθει αυτή η απόφαση, η οποία τουλάχιστον κατά τη δική μας άποψη, που δεν έχουμε άποψη, έχουμε γνώμη, γιατί εμείς είμαστε κοντά στο φαινόμενο, είναι λανθασμένη. Και αυτό το έχουμε εκφράσει γραπτός εδώ και 15 μέρες και μάλιστα το έχουμε διακινήσει σε όλες τις περιφέρειες και υπάρχει αντίστοιχη ταύτιση, τέλος πάντων, άποψης, αλλά και αντίστοιχη διαμαρτυρία ακόμα και από την Ένωση των Περιφερειών.
0: Ναι, είναι σημαντικό όλο αυτό, γιατί έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα και στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν ξεκληριστεί κοπάδια και δεν ξέρω, πιστεύετε ότι ευθύνεται και όλα αυτά λόγω της αύξησης του κρέατος, του γάλακτος, της φέτας και όλα αυτά που γίνονται, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε αυτά αν συνεχίζουν έτσι.
1: Πραγματικά πιστεύετε με ότι είναι μια απόφαση η οποία και μας ευνηδίασε και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε. Πιθανόν να μην ξέρουμε κάποια πράγματα που τα γνωρίζει το Υπουργείο και δεν θέλει να τα ανακοινώσει. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά δεν εξηγείται αυτή η απόφαση. Και ξέρετε γιατί δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται γιατί φαίνεται να είμαστε στην αρχή του τέλους, αφενός. Αφετέρου έχουν στενέψει τα περιθώρια του λίπους, τέλος πάντων, στην κοινοτροφία.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Πρέπει να πάμε γρήγορα στην ανασύσταση. Και να σας πω κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάμε στο χειρότερο σενάριο. Το σενάριο των αθανατώσεων. Να θανατώσεις ζώα τα οποία δεν νοσούν.
0: Χειρότερο.
1: Αυτό είναι αντίθετο ακόμα και από τον όρκο που έχουν δώσει κτηνίατροι. Οι κτηνίατροι είναι γιατροί. Έχουν δώσει έναν αντίστοιχο όρκο σαν του Ιπποκράτη. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Για να διαφυλάττουν την υγεία και την ευζοία. Και θα πάνε να θανατώσουν ζώα τα οποία είναι υγιή, γιατί η ύπαρξη του αντισώματος δεν σημαίνει ότι έχεις ασθένεια αυτή τη στιγμή. Και εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε μέσα μας τα αντισώματα της ευλογιάς που περάσαμε στα 5 χρόνια μας. Δεν σημαίνει ότι έχουμε ευλογιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν και με αυτή τη διάσταση καταλαβαίνετε ότι είναι μια περίπτωση που θα πρέπει το Υπουργείο να τη δει με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και επιτέλους να πάρει και κάποιες γενναίες αποφάσεις. Ήρθε η ώρα να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές. Δεν μπορώ να σας πω εγώ αν θα γίνει εμβολιασμός ή όχι. Ούτε εγώ, ούτε ο Περιφερειάρχης, γιατί εμείς είμαστε πολιτικά προϊστάμενοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ τα σκύπτρα τα έχουν και το τελευταίο λόγο η επιστημονική κοινότητα. Εμείς μπορούμε να μιλάμε πολιτικά. Εμείς μπορούμε να μιλάμε με βάση τα μηνύματα που παίρνουμε από την κοινωνία και με βάση την αίσθηση που έχουμε για το δίκαιο και για το σωστό ως πολίτες.
0: Αν χρειαστεί δηλαδή να υπάρξουν κινητοποίησεις, θα μπείτε μπροστά.
1: Κοιτάξτε, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, εδώ και 10 και περισσότερες ημέρες, εγώ πρώτος κάλεσα αντιπροσωπείες από τους κοινοτρόφους, τους ενημέρωσα για όλη την πληροφορία που είχα και βεβαίως τους εξήγησα ότι σε αυτό το κομμάτι, όπως και στα περισσότερα μέχρι σήμερα, είμαστε στην ίδια πλευρά. Από εκεί και πέρα, το ποιες θα είναι οι κινητοποίησεις θα εξαρτηθούν και στο ποια θα είναι η δικιά μας στάση. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν γίνει μια κινητοποίηση, ας πούμε, στην περιφέρεια, σε εμάς δηλαδή, που υποτίθεται ότι είμαστε στο ίδιο πλευρό, για να διαμαρτυρηθούν στην περιφέρεια, τι μπροστά να είμαστε. Μπορεί να είμαστε και μαζί και χωριά. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Οι κινητοποίησεις θα πρέπει να απευθυνθούν προς τα εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις.
0: Πάντως, όπως και να έχει, ανησυχεί ο κόσμος. Κακά τα ψέματα και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι, είμαστε και εμείς ως καταναλωτές.
1: Και δικαίως ανησυχούν. Δικαίως. Είναι οφθαλμοφανές, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πει ότι έχει αντίθετη γνώμη. Εκτός και αν υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Τι να σας πω τώρα, και εγώ δεν μπορώ να τα φανταστώ.
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό έτσι πως το θέτετε. Γι' αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι σε κάποιες άλλες χώρες, για παράδειγμα, έγιναν εμβολιασμοί χωρίς να υπάρξει κανένα ζήτημα. Εδώ τη μάχη δόθηκε για να μην εμβολιαστούν. Και μου λένε πολλοί ότι δεν το καταλαβαίνουμε όλο αυτό.
1: Ναι,
0: πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Δεν καλό να εσάς να απαντήσετε προς Θεού. Απλά το λέω με την έννοια ότι. Δηλαδή είναι και η ευρωπαϊκή χώρα και η Ρουμανία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εκεί τι έγινε, ας πούμε, με αυτό το σκεπτικό το λέω. Τέλος, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα. Ελπίζω να το πάρουν πίσω το συντομότερο.
1: Το ζήτημα το ότι η χώρα έγινε μια σημαντική προσπάθεια όλο αυτόν τον καιρό να μείνει καθαρή, να μην χαρακτηριστεί ότι η ευλογιά ενδυμεί, είναι ένα σοβαρό ζήτημα και είναι μια πολιτική που ακολουθήθηκε τουλάχιστον στα πρώτα στάδια με βάση λογική και λογικό επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι για κάποιους λόγους που αν θέλετε και αυτός μπορεί κάποια στιγμή, όταν έχουμε χρόνο, να τους βρούμε ποιοι είναι, αν και περίπου τους ξέρουμε. Από εκεί πέρα, όταν βλέπεις λοιπόν ότι κάτι δεν σου βγαίνει, προσπάθησε να βρεις μια εναλλακτική.
0: Μάζεψέ το στο κάτω-κάτω.
1: Και η εναλλακτική φυσικά έχει και αυτή το κόστος της και το τίμημά της.
0: Έτσι είναι, τι μιλάμε τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, κύριε φίλε μου. Καλημέρα.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: λίγα λεπτάκια μετά από τις 10 και είστε εδώ συντονισμένοι σήμερα που είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή που το λέει ο Κατσούλης και εγώ, Παρασκευούλα αύριο, αλλά σήμερα είμαστε εδώ ζωντανά στο Δυτικά FM 92,8 Today News, τα νέα της ημέρας. Μπορείτε να μας καλείτε κιόλας 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι τα τηλεφωνάκια μας και καλημερίζω τον Φώτη Ακρίδα, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ελαιοπαραγωγών Ετωλικού, να μας πει μια καλημέρα και να μας πει και όλος πώς ξημέρωσε σήμερα στο Ετωλικό, πώς είναι ήδη γενικότερα στην περιοχή σας σήμερα. Καλημέρα αγαπητέ Φώτιε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι ο καιρός λοιπόν σήμερα στο Ετωλικό, πώς πάει η δουλειά?
1: Ένα ωραίο βουριαδάκι σήμερα το πρωί μετά από μια μικρή βροχή, αλλά καλή όμως, ποτιστική. Έτσι λέμε εμείς εγώ τις ποτιστικές βροχές.
0: Μα είναι ποτιστικές και τις χρειαζόμαστε.
1: Δεν είναι και το πράγμα που πέρασε άλλο, ευτυχώς.
0: Όχι, ευτυχώς, όντως.
1: Μας προσέχει την παραγωγή και δεν μας κάνει ζημιές. Τις ζημιές όμως αναμένονται να γίνουν απαλού.
0: Μισό λεπτό.
1: Πρωτού, το δούμε στην πορεία βέβαια αυτό.
0: Πρωτού πάμε εκεί, εγώ θέλω λιγουλάκι να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, στην ποτιστική βροχή. Πόσο καλό μπορεί να κάνει στις ελιές αυτή την περίοδο? Και φαντάζομαι έχει ξεκινήσει η συγκομιδή με τις δικές της τις δυσκολίες.
1: Για να μπορέσει να ξεκινήσει η συγκομιδή, μια δύσκολη χρονιά από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να πάρει άλλες δύο βροχές σαν αυτή εδώ και να ξεκινήσει η ηλιοσυγκομιδή μετά το τέλος Οκτωβρίου, στις αρχές Νοεμβρίου. Αλλά αν δεν βρέξει όμως θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να ρίξει βροχούλες ποτιστικές και να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας. Υπάρχουν ελιές φέτος έτσι, γιατί πάει μία-μία από ό,τι μου λέγατε και στο παρελθόν η χρονιά?
1: Ήδη αυτή η ξηρασία που έχει κάνει μας έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, με αποτέλεσμα η ποιότητα του καρπού φέτος να είναι καλή, αλλά τα κομμάτια να είναι ψηλά πολύ, να είναι ψηλές ήλες.
0: Λεπτούλες, ναι.
1: Λεπτούλες. Δεν έβρεξε, δεν μας βοήθησε ο καιρός. Με τα ποτίσματα που κάνουμε εμείς δεν είναι αρκετά, οπότε δεν μας καλύπτουν και περιμένουμε τώρα να βρέξει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε για να μπορέσουμε να μαζέψουμε καμιά ελιά, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Να σταθούμε λιγάκι σε αυτό. Όταν λέμε πολύ δύσκολα τα πράγματα, σε ποιο επίπεδο είναι? Γιατί κάτι ακούσαμε και για...
1: Έκανε λίγο διακοπή και δεν κατάλαβα
0: ναι. Λέω, σε ποιο επίπεδο είναι η δυσκολία τώρα και σας το λέω αυτό γιατί βλέπουμε τι γίνεται με τις τιμές. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Τι έγινε με τις συμφωνίες που έπρεπε να έχουν υπογραφεί ώστε να έρθουν και αλλοδαποί εργάτες γης? Και πάνω απ' όλα σηκώνει τιμές. Πού θα πάει το λάδι φέτος? Τι γίνεται?
1: Να ξεκινήσουμε με το πρώτο σκέλο της ερώτησης, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Αυτά που λέγαμε και πέρυσι, αυτά ισχύουν και φέτος. Δεν βλέπουμε καμία βελτίωση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε εργατικά χέρια και να προσπαθούμε να βάλουμε προς την κατεύθυνση των μηχανημάτων. Ναι. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετά τα μηχανήματα, δεν μπορείς, αν δεν βάλεις και εργατικά χέρια δεν μας λέγονται οι ελιές.
0: Έτσι είναι, πόσο, από μόνες τους θα κατεβούν. Και παρόλο που υπάρχουν υψηλά μεροκάματα, από ό,τι λένε οι δικές μου οι πληροφορίες, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Γιατί τώρα τι συμβαίνει και δεν έρχονται, ας πούμε, οι δικοί μας οι Έλληνες για να μαζέψουν τις ελιές? Γιατί υπάρχει ένα θέμα όχι μόνο σε εσάς στη δική στην περιοχή, γενικότερο.
1: Τώρα μου κάνετε μια ερώτηση που αυτή την ερώτηση θα το κάνετε στο Υπουργείο.
0: Τι να κάνω, εσάς έχω πρόχειρο εδώ.
1: Κάντε σε μένα, αλλά εγώ θα σας απαντήσω με τον δικό μου τρόπο.
0: Βεβαίως.
1: Τα μεροκάματα είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τα μεροκάματα το 8ωρο είναι 70 και ακούγεται και το 80 ευρώ. Το 70 το έχουμε πληρωμένο από πέρυσι. Με τα μηχανήματα, με όλες. Με το φαγητό τους κάποιες φορές. Και ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις και τους έχουμε και σπίτι να μείνουν. Όχι μόνο ξένοι,
0: και
1: όχι αλλοδαποί, αλλά και Έλληνες. Γιατί μπορεί να έρθει ο άλλος από μακριά. Τον φιλοξενούμε. Είναι δύο μήνες, τρεις δουλειά που θα μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Γι' αυτό δεν έχουμε και υποδομές για να μπορούν να σταθούν όλοι οι εργάτες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πηγαίνουν σε άλλες χώρες, βέβαια, και εμείς δεν ξέρουμε, δεν τα πιστεύουμε και αυτά που μας λένε, ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Μπορεί και να είναι. Εμείς βλέπουμε τη δικιά μας τη χώρα, βλέπουμε το δικό μας τον τόπο. Ότι εδώ δεν στέκεται κανένας για δουλειά και δεν δουλεύει και κανένας. Για ποιο λόγο δεν δουλεύει?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θες τα επιδόματα, θες τα ταμεία ανεργία, θες το ένα, θες το άλλο. Για κάποιο λόγο ο κόσμος δεν δουλεύει.
0: Ναι. Όχι, δεν πηγαίνουν. Προτιμούν κάποιοι να πούν ότι θα πάω να δουλέψω σε ζώνα, επίσης πολύ δύσκολη δουλειά, έτσι. Α, δεν το συζητώ. Από το να μπω στη διαδικασία να δουλέψω, να γυρίσω πίσω και να πάω στις ελιές. Εκτός πια και αν έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν τα βγάζει πέρα όμως ο κόσμος. Δεν σε σώζει ούτε σε ζώνη, ούτε τίποτε. Να ρωτήσω, ένσημα μπαίνουν, να υποθέσω, έτσι.
1: Κανονικά δεν υπάρχει, μα δεν μπορεί να δουλέψει κανένα χωρίς. Έγινε ένα ατύχημα. Δεν έχουμε που δεν έχουμε που δεν έχουμε. Έχουμε τη φτώχεια μας. Θα πάμε και στη βιλαγή. Δεν μπορούμε.
0: Τι να πω, βρε παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο.
1: Δεν μπορεί να βάλει τον εργάτη χωρίς να τον έχει ασφαλισμένο. Πέραν τα προστήματα που μπορούν να πέσουν είναι και θέματα για τη δική σου την ασφάλεια. Γιατί δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς να του έχει ασφαλισμένου. Έπεσε έναν χτύπη, έπρεπε να τον πα στο νοσοκομείο. Αν δεν είναι ασφαλισμένο, πότε δεν τον κάνει.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, να ρωτήσω και κάτι. Επειδή ακούστηκαν διάφορα για το πετρέλαιο, για τις τιμές, για όλα αυτά, τι σχολιάζετε εσείς? Γιατί και εσείς χρειάζεστε το πετρέλαιο για να κινηθούν τα μηχανήματά σας και με τις ελιές και με όλα αυτά.
1: Όλα ξεκινάνε από την τιμή του προϊόντος. Mm-hmm. Εάν το προϊόν έχει τιμή, μπορούμε να αντέξουμε και το πετρέλαιο που είναι πανάκτιμο, το συζητάμε. Mm-hmm. Για όλο τον κόσμο, όπως είναι για όλο τον κόσμο και για τους αγρότες. Mm-hmm. Και πολύ περισσότερο για εμάς που χωρίς το πετρέλαιο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουν μηχανήματα, δεν μπορούμε να ξεκινήσουν τίποτα. Αλλά όλα παίρνουν στο προϊόν, πόσο καλά θα πάει το προϊόν. Βλέπουμε ένα ελαιόλαδο το οποίο
0: ναι.
1: Το μαζέψουμε.
0: Mm.
1: Δεν είμαστε κι εμείς ακόμα σίγουρα αν θα πούμε στη διαδικασία να το μαζέψουμε το ελαιόλαδο, τις ελιές τις υλοποιήσιμες.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε την τιμή του λαδιού είναι στα 3,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και φανταστείτε τώρα τα 3,5 ευρώ που ήταν και πριν 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Με το πετρέλαιο, ας πούμε το πετρέλαιο σαν παράδειγμα, που ήταν πολύ φθηνότερο. Να πούμε το χαλκό που είχε 60 ευρώ η τουρμπίνα, και τώρα μια τουρμπίνα 2 τόνους, και τώρα έχει πάει 150. Πώς είναι δυνατόν αυτός να απεξέλθει αυτός ο παραγωγός, ο αγρότης, πώς να σταθεί στα χωράφια του και να συλλέξει ηλιές?
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό τώρα.
1: Εκτός και τα μαθηματικά, εμείς τα ξέρουμε διαφορετικά και κάποιοι άλλοι τα έχουν μάθει κάπως αλλιώς. Αλλά πιστεύω ότι τα μαθηματικά σε όλο τον κόσμο είναι τα ίδια.
0: Τα ίδια είναι. Κακά τα ψέματα, είναι πολύ σκληρά. Θέλω μια τελευταία κουβέντα, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αγρότησας. Και έτσι, επειδή είμαστε αγρότες και έχουμε μεγαλώσει με τις μανάδες μας και με ανθρώπους, με γυναίκες που έδωσαν τη ζωή τους στα χωράφια, σε όποια γη, οι τελειές ήταν αυτές, τα καπνά ήταν αυτές, τα ερή αυτά, οι ταιρείς, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι. Έτσι θέλω το μήνυμα το δικό σας. Συναισθηματικά.
1: Οι πιο αδικημένες είναι αυτές. Γιατί πέραν από τη δουλειά της και η δουλειά στο χωράφι, έχουν και όλα τα υπόλοιπα που έχουν όλες οι γυναίκες. Οι περισσότερες δηλαδή, όχι όλες. Οι περισσότερες.
0: Έτσι.
1: Το σπίτι, τα προβλήματα, όλα τα περνάνε από τις αγρότησες.
0: Οι γυναίκες, ναι.
1: Μετά από τους αγρότες.
0: Οι γυναίκες είναι, για όλες τις δουλειές,
1: Είναι δύσκολο. Όντως είναι οι γυναίκες για όλες τις δουλειές.
0: Πόσο δίκιο έχετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, ελπίζοντας ότι θα πέσει λίγη βροχούλα από τη Στική τις επόμενες μέρες. Πολύ θα χαρούμε να το δούμε αυτό. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε εδώ και εσείς να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας, καλημέρα.

Όμορφες καλημέρες θα στείλουμε τώρα και στο Ντάμ, στο γυναικείο κατάστημα με τα υπέροχα ρούχα, τα αξεσουάρ και τις τσάντες που είναι γιώτα στα οίκο 6. Αν η μόδα λοιπόν σας εκφράζει, θα πάτε σε ένα χώρο γεμάτο στυλ και επιλογές. Για το φθινόπωρο και το χειμώνα που είναι μπροστά 2026-2027, θα βρείτε μοντέρνα ρούχα, αξεσουάρ, εντυπωσιακές τσάντες και θα ζεσταθεί και το κοκαλάκι σας τώρα εδώ που τα λέμε. Και δεν θα κρυώσει η τσέπη σας, να το θυμάστε αυτό. Ντάμ λοιπόν, γιώτα στα οίκου 6, γιατί το στυλ, έχουμε πει, είναι προσωπική υπόθεση των γυναικών.

προχωρεί τώρα. Κάτω, λίγο πιο μακριά από το Μεσολόγγι, βγήκε με δύο οράματα από το νοσοκομείο τραυματίας. Μαθητής τραυματίστηκε το παλικάρι, γιατί χτες εκεί που κάνανε μάθημα έπεσε ξαφνικά πάνω του. Ούτε αέρας υπήρχε, ούτε τίποτε. Το παράθυρο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα. Έφυγε το παράθυρο, χτύπησε. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Χρειάστηκε όμως να κάνει δύο οράματα. Και από εκεί και πέρα γύρονται άλλα ερωτήματα. Δηλαδή πάνε τα παιδιά σχολείο. Μάλιστα. Πολύ καλά κάνουν και πάνε. Μπορεί κάποιος να μας πει οι αρμόδιες υπηρεσίες τι κάνουν ώστε το περιβάλλον του σχολικού να είναι τέτοιο ώστε να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα κανένα παιδί? Υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή του Μεσολογγίου, βέβαια, για το συμβάν. Αναφέρεται στο περιστατικό αλλά και στην προσπάθεια αναβάθμισης, λέει, των σχολείων που γίνεται. Το σημερινό περιστατικό, λένε, μεταξύ άλλων από το Μεσολόγγι, από το Δήμο, από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολόγγι, να το πούμε σωστά, στο Λύκαιο χωρί, όπου ένας μαθητής, λέει, τραυματίστηκε από πτώση βράχου, παραθύρου, μας στεναχώρησε βαθιά. Πόσο βαθιά δηλαδή στεναχωρηθήκατε, άπατα? Πάνω απ' όλα η σκέψη μας βρίσκεται στο παιδί και στην οικογένειά του, το ευχόμαστε από καρδιά σταχεία και πλήρη ανάρρωση. Δύο οραματάκια είχε, ήσασταν τυχεροί. Θέλουμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας συγγνώμη για την αγωνία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάθε γονιός θέλει να στέλνει το παιδί του στο σχολείο και να αισθάνεται σίγουρος για την ασφάλειά του, και έχει απόλυτο δίκιο. Χαιρόμαστε τουλάχιστον που το έχετε καταλάβει. Οι συνθήκες του περιστατικού, λέει, πρέπει να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί. Δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας. Και πότε το θυμηθήκατε αυτό? Τον Οκτώβριο, όταν ξεκίνησαν τα σχολιά. Οφείλουμε όμως με την ίδια ειλικρίνεια, λέει, να μιλήσουμε για τη συνολική κατάσταση των σχολείων μας. Όχι. Να μην μας μιλήσετε μόνο γι' αυτό. Να μας μιλήσετε για τα συγκεκριμένα σχολεία. Μπορεί να είναι η πραγματικότητα, όπως λέτε, δύσκολη. Μπορεί να παραλάβατε, όπως υποστηρίζετε και έχετε δίκιο, σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες, στέγες που, όπως λέτε, χρειάζονται επισκευές, κουφώματα πολλών ατών και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, και δεν τα αναφέρετε αυτά για να αποφύγετε, όπως λέτε, τις ευθύνες σας. Όμως, ούτε πολλά έχουν γίνει και σίγουρα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Αλλά και από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει και γενναία χρηματοδότηση για να γίνουν. Αλλά τώρα εδώ, το να φεύγει ένα παράθυρο χωρίς να υπάρχει αέρας, χωρίς να υπάρχει κάτι και να χτυπάει ένα παιδί, καταλαβαίνετε ότι από μόνο του είναι τραγικό. Α, και αλήθεια. Τι λέει το σχολείο για όλο αυτό και οι γονείς του παιδιού? Θα ζητήσουν αποζημίωση από το Δήμο. Ωραίο πράγμα να πηγαίνει το παιδί σου στο σχολείο και να του έρχεται στο δόξα πατρί, πώς το λένε, το παράθυρο, και να γυρίζει σπίτι με δύο οράματα. Έλεος πια.

Για ελάτε τώρα να δούμε τι πρόκειται να γίνει και στις εργασίες που θα ξεκινήσουν, με τις εργασίες που θα ξεκινήσουν για τον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης του Αγρινίου. Μήνες τώρα είχαν σταματήσει οι εργασίες και πρόκειται να επιστρέψουν, να ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες για το έργο κατασκευής του νέου αγωγού ίδρυυσης στην περιοχή εκεί στο Καστράκι. Αναμένεται να φτάσουν, λέει, και τα υλικά, η αγωγή που χρειάζονται για να συνεχιστούν οι εργασίες. Λίγο πριν την Νεάπολη είχαν σταματήσει όλα αυτά. Μετά από μεγάλο, πραγματικά χρονικό διάστημα που είχαν σταματήσει όλα αυτά, αυτό το μεγάλο έργο υποδομής για την υδροδότηση ξαναξεκινά. Και φυσικά κάποιοι δηλώνουν ικανοποιημένοι και εμείς δηλώνουμε ικανοποιημένοι εδώ, αλλά θα βγει κανένας επίσημα να μας πει γιατί είχε σταματήσει? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουν ακόμα, λέει, 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί. Μάλιστα, αν συμβεί οτιδήποτε και ξανασταματήσει, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τόσο ωραία πράγματα και κάποιοι να δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι που μετά από τόσο πολύ καιρό ξαναξεκίνησε? Α, να μην ξεχάσω, και με το πάρκο, αλήθεια, θα μας πει κανείς τι γίνεται. Τι γίνεται με αυτό το υπέροχο κτίριο που ξυλώθηκε από τα θεμέλια και ακόμα είναι στα θεμέλια, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Πότε ήταν που γινόταν ο κακός χαμός τότε με το πάρκο? Το 2013, το 2013 και το 2014 είχαμε εκλογές. Φτάσαμε στο 2026 και ακόμα είναι στα μαύρα του τα χάλια. Άιντε.

Να δούμε και άλλες ειδήσεις. Να πούμε ότι έγινε μια σύλληψη σε περιοχή του Αγρινίου από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σε έναν άντρα, συνελήφθη ένας άντρας, έγινε έρευνα στο σπίτι του από την αστυνομία. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 δεδρύλια κάναβης καθώς και 1,3 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας.

διαβάζουμε και το ξαναδιαβάζουμε ότι συνεχίζει ενωδικά και το Σεπτέμβριο το αεροδρόμιο του Ακτίου να ανεβαίνει και τέλος πάντων να έρχεται κόσμος, υψηλές πτήσεις λέμε και ξαναλέμε. Το Ακτίο, ξέρετε, είναι σε εμάς την Ετωλό Ακαρνανία, αλλά κατεβαίνουν οι τουρίστες εκεί και δεν έρχονται στην Ετωλό Ακαρνανία, ρε παιδί μου. Πώς τα καταφέρνουμε έτσι να έχουμε το αεροδρόμιο που να το λένε Ακτίο Πρεβέζες ενώ είναι Ακτίο Ετωλό Ακαρνανίας και εμείς εδώ να μην έχουμε τουρίστες από αυτή τη μεγάλη κίνηση που γίνεται? Μπορεί να μας πει κάποιος γιατί γίνεται αυτό, ε? Κάτι πρόβλημα υπάρχει.

πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με ξεπερνάει το, όπως ξεπέρασε και πολλούς πασόκους, το γεγονός ότι ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος έκανε like σε ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα. Το πιθανότερο να έκανε λάθος ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έτσι όπως θα έβλεπε την ανάρτηση, εκεί που θα πήγε να πατήσει κάτι άλλο, αν πατήσει και καθόλου, μπορεί να μπερδεύτηκε για να κάνει like στο Τσίπρα. Αλλά καταλαβαίνετε την έκρηξη που υπήρξε και από τους συντρόφους του και από όλους τους άλλους. Πρωταγωνιστή λοιπόν τελευταία ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος στην επικαιρότητα, είτε γιατί τις προηγούμενες μέρες συγκρούστηκε με την Άννα Παπαδοπούλου της Ελλάς, αλλά εντάξει, όποια αντιπαράθεση υπήρξε θα πάρει, όποιο δρόμο είναι να πάρει, αλλά να συνεχίζεις και να πατάς like στο Τσίπρα, α καλά, αυτό δεν ξέρω πώς να του φάνηκε το Ανδρουλάκη αλήθεια.

0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
14: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
13: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
14: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μια μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
13: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
14: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
15: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
18: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
17: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
18: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
17: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
18: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
19: Smart και αρμονία.
20: Αρμονία και smart.
19: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
20: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
19: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
20: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Συνεχίζοντας, 10 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούσαμε και τις διαφημισούλες μας, κάναμε και τη βόλτα στην αγορά και πάμε τώρα σε κάτι πολύ νόστιμο, αυτό έχω να σας πω, γιατί μπορεί εμένα να με καλούν να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά αρκετές φορές, αλλά όταν πραγματικά τα βγάζεις αυτά τα κάστανα από τη φωτιά και είναι από την περιοχή ψηλά εκεί στη Μακρινία, καταλαβαίνετε τη νοστιμιά. Ο Χρήστος ο Ζολώτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζολώτα, να έρθω να τα βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά, πού πρέπει να έρθω?
1: Θα έρθετε στο γήπεδο του Άνω Κερασόβου.
0: Έτσι.
1: Και στην πλατεία το Σάββατο. Το Σάββατο κάνω μια πολύ ωραία εκδήλωση,
0: mm-hmm.
1: την οποία γίνεται ένας πανελλήνιος αγώνας με επαγγελματίες αθλητές, οι οποίοι θα τρέχουν τα 13 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος αγώνας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, τον κατοχυρώσαμε στον Αράκητο. Είναι
0: μπράβο
1: ο είναι εκεί πέρα που θα γίνει ένα πολύ καλό, είναι γύρω στους 220 αθλητές από όλη την Ελλάδα.
0: Τι λέτε, αυτό είναι ευχάριστο.
1: Ναι, ναι. Και

0: 19 που ασχολούμαι, το 18 τον δημιουργήσαμε, ναι, το 19. Ναι. Πριν υπήρχαμε χωρίς σύλλογο, παλεύαμε τη γιορτή αυτή. Την έχουμε, μεγαλώσαμε, την βγάλαμε προς τα έξω.
1: Μπράβο, παιδί.
0: Δημιουργούμε μια εξωστρέφεια που θα μπορεί ο κόσμος να ανέβει. Δημιουργούμε και προϋποθέσεις. Δηλαδή σε λίγο με το Δήμο Αγρινίου έχουν προγραμματιστεί να γίνουν αρκετά μονοπάτια. Έχουν μπει στο,
1: ναι, έχουν μπει στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα. Αυτό είναι σημαντικό, μπράβο, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, θα δημιουργηθούν και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Δημιουργούν προϋποθέσεις εδώ κάθε χρόνο, δηλαδή ότι οι χρήματα μένουν από το Σύλλογο.
1: Ναι.
0: Φτιάχνουμε πραγματάκια τα οποία να μείνουν στον τόπο μας και να μπορεί να σε
1: επισκέπτες να... Να σας πω κάτι, σε αυτό το χωριό τώρα, τι χωριό αυτό είναι, με προδιαγραφές Παναγία Βόηθα, αν υπήρχε, δεν ξέρω αν το σκεφτόσαστε κιόλας, να, αν υπάρχουν και κλειστά σπίτια που μπορεί κάποιος να θέλει να επενδύσει και να κάνει τουρισμό στην περιοχή, είναι μοναδικό το σημείο και αν υπάρχει και ο δρόμος όπως πρέπει, δηλαδή κάπου να το σκεφτούμε λίγο.
0: Μέχρι στιγμή. Όσοι έχουν κλειστά σπίτια, ενώ μπήκα σε αυτή την διαδικασία, δεν θέλουν. Αλλά υπάρχουν όμως, έχουν δρομολογηθεί που θα δημιουργηθούν ξενώνες, θα δημιουργηθούν δωμάτια.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Οπότε σιγά σιγά έρχονται όλα παράλληλα.
1: Αυτό με ευχαριστεί που το ακούω, πραγματικά σας το λέω, γιατί κοιτάξτε
0: να δείτε. Θέλουμε να αφήσουμε στους νεότερους μία παρακαταθήκη στην οποία να μπορούν να ζήσουν εδώ.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Εμείς έχουμε και τη δουλειά μας εδώ στο Ανδοκεράσοβο. Έχουμε το εργοστάσιο ξύλου. Οπότε έχουμε και κτήματα με κάσανα.
1: Να βρέξετε ένα ξύλο να σας πάρουμε στο κυνήγι για να φτάσουμε πάνω πρώτα. Θα ή να με πάρετε εσείς ανάλογα.
0: Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη.
1: Δεν το συζητώ, εννοείται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η φιλοξενία η δική σας, ειλικρινά σας το λέω, και εσάς προσωπικά, αλλά και στο, σε όλο το χωριό εκεί, είναι μοναδική. Εγώ βλέπω και τον κόσμο που κάθε φορά, δηλαδή μου λέει, και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχονται και βόλτα. Και η θέα μοναδική και το χωριό περιποιημένο. Τώρα, το να υπάρχουν και κάποια προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση ή διάφορα άλλα που ζείτε και βιώνετε.
0: Εντάξει, αυτά το χωριό είναι, θα λήξουμε και αυτά δεν είναι.
1: Νεράκι έχετε εσείς στο χωριό σας, νεράκι?
0: Έχουμε. Είναι ο Δήμος Αγρινίου που δεν μας αφήνει.
1: Μπορεί, δεν λέμε μόνο για το Δήμο Αγρινίου, για όλους να έχουμε νερό.
0: Όχι, όχι, παίρνουμε νεράκι από το Μεσολόγγι εμείς, να φανταστείτε.
1: Α, έχετε από την άλλη μεριά, ναι, μπράβο.
0: Έχουμε ίδρυση από το Μεσολόγγι, αλλά εντάξει, πολλά νερά δεν έχει σαν βουνό, πολλές πηγές δεν έχει, και αλλά νάχτε. Βολευόμαστε.
1: Καλά, εντάξει, δεν σας φοβάμαι, θα τη βρούμε τη λύση, το θέμα και την άκρη.
0: Τώρα,
1: αυτό, θέλω να σταθούμε σε αυτό, πέστε μου.
0: Ναι, ξεκινάει η εκδήλωση στις 11 η ώρα, η οποία θα έχουμε τα βραστά μας τα κάστανα, τα ψητά μας τα κάστανα, τα τσιπουράκια μας, θα έχουμε φαγητά, σιτά, σούβλας,
1: τα
0: λοιπά. Λοιπόν,
1: θα μας πάρετε στο λαιμό σας δηλαδή, με ένα πράγμα.
0: Μία πολύ ωραία εγκατάσταση στην οποία μας βοηθά και ο Δήμος Αθηναίων για να δημιουργήσουμε
1: ένα ωραίο χώρο, έτσι.
0: Έναν ωραίο χώρο, διότι στην αρχή ξεκίνησε τη γιορτή μέσα στον οικισμό και θα θέλαμε να είναι εκεί, αλλά δεν μπορούμε, δεν υπάρχει χώρος να μπορέσουμε να... Έτσι πήγαμε μέσα στο δάσος, κοντά στο χωριό.
1: Είναι ωραία, όμως, είναι πιο ωραία.
0: Δρόμους να μπορεί να περπατήσει κάποιος. Έχουμε προγραμματίσει και κάποιες διαδρομούλες εκεί πέρα που μπορεί κάποιος να περπατήσει πριν την εκδήλωση.
1: Μια χαρά σας βρίσκω.
0: Να περάσει το χρόνο του και μπαίνουμε μετά με Κατσίγιανη και Βλαχοδήμο και τα λοιπά.
1: Εύχομαι
0: σε όλους που θα ανέβουν να περάσουν όμορφα.
1: Τι
0: και
1: ώρα ξεκινάνε όλα αυτά, πέστε μας, τι ώρα ξεκινάνε?
0: Ξεκινάμε από τις 11, σιγά σιγά, μπαίνουν τα χορευτικά και κανονικά η ορχήστρα ξεκινάει από τις 1.
1: Αυτά είναι. Τώρα τι να πούμε, θα μας πάρει νύχτα, τα ξέρω εγώ αυτά τα ωραία. Λοιπόν, τίποτε, θα δώσω αγώνα δρόμου λοιπόν, διότι είναι μεγάλος ο καημός, θα πάρω και τον Κατσούλη εδώ που τον έχω απέναντι, μπροστά η Ειρήνη, πίσω η Κατερίνη, και θα έρθουμε πάνω και θα σας πω εγώ τι να τα κάνω εγώ τα ψητά όταν έχουμε ψητά κάστανα εκεί, τι να τα κάνω τα άλλα τα ψητά.
0: Περιμένουμε πολύ αγάπη.
1: Και θα έρθουμε, σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη, να πάνε όλα κατευχήν, καλημέρα, γεια σας.
0: Και όλο τον κόσμο, να είστε καλά.

Μην ξεχνάτε να κλείσετε το ραντεβουδάκι σας στο ελεγκτέον, στον αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο που θα κρατήσει το όχημά σας με ασφάλεια στο δρόμο. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Κταίο ελεγκτέον είναι στον κόμβο του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Έτσι. Τεχνικός έλεγχος αγιοταχή σε δίκυκλα, σε επαγγελματικά οχήματα, έτσι, λεωφορεία, φορτηγά, ξέρετε εσείς. Σύγχρονα εξοπλισμένο, με εξειδικευμένο προσωπικό, εξυπηρετήστε άμεσα με αξιοπιστία και με συνέπεια. Κλείστε μόνο ένα ραντεβουδάκι εσείς στο ελεγκτέον 2641 039 000 ή κατευθείαν στην υποδοχή των εγκαταστάσεων.

Πάμε να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Σίγουρα είναι πιο ακριβό σε σχέση με πέρυσι. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Παρά τη συνδυασμένη, θα το έλεγε κανείς, και δεν ξέρω αν είναι γενναία η παρέμβαση του κράτους και των δηληστηρίων, μειώνει την τιμή κατά 40 λεπτά το λίτρο, αλλά 1,55 και 1,60 την ώρα που πέρσι ήταν 1,12, δηλαδή κάτσε καλά, ας πούμε. Πέφτουν τηλέφωνα να δουν που βρίσκεται η τιμή και τι γίνεται με όλα αυτά. Κρατιάει βέβαια λίγο ο καιρός, αλλά όπου να είναι θα αρχίσει και το καινούργιο κύμα κακοκαιρίας, θα κατέβει και άλλη θερμοκρασία. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε καθαρή φέτος, πραγματικά να ρωτήσω.

Μένουμε που λέτε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το τι έχουν να πληρώσουν φέτος οι οικογένειες δεν μπορώ να σας το πω. Ακριβότερο κατά 38% από το 2025 και κατά 31% από το 2024 το πετρέλαιο. Πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ευρωπαϊκή σύγκριση βέβαια από την άλλη μεριά αναδεικνύει μια διαφορετική αλλά πολύ σημαντική διάσταση της ενεργειακής ακρίβειας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σταθμισμένη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφωνόταν στα 1,732 ευρώ το λίτρο. Η εκτιμόμενη ελληνική τιμή εκκίνησης στον 1,55 είναι χαμηλότερη κατά περίπου 18 λεπτά το λίτρο, δηλαδή κατά 10,5 από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, η χαμηλότερη, λένε γνωρίζοντας, ονομαστική τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα και μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τους Έλληνες καταναλωτές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με όλο αυτό. Τώρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για την περίοδο 26-27, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, ένα νοικοκυριό που πέρσι δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει φέτος 650, ενώ ένα νοικοκυριό που έπαιρνε 800 θα φτάσει στα 1040. Καλό είναι αυτό, αλλά εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές στα τρόφιμα και δεν ξέρω κι εγώ πού, μπορείτε να μου πείτε πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας.

πάμε στους αγρότες που ανησυχούν ότι οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων ίσως να επηρεάσουν, λένε, την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων αλλά και τις διαδικασίες που αφορούν τις επιζημιώσεις του ΕΛΓΑ και βρίσκονται μπροστά σε νέα προβλήματα. Δεν ξέρουν πώς θα κινηθούν τελικά οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνονται πλέον από την ΑΔΕ, και τι θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου και τις πληρωμές του Δεκέμβρη. Και μάλιστα οι αγρότες λένε και ανησυχούν ότι οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων αλλά και τις διαδικασίες που αφορούν τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, έτσι.

Χαιρετίσματα αγωνιστικά να στείλουμε μια φορά ακόμη και καλημέρες στον Κόμβο Σταδίου, στο Μανώλη Τσεκούρα, που εκεί σας περιμένει για να προχωρήσετε στην ενοικίαση οχημάτων. Όποιο όχημα θέλετε είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να το ενοικιάσετε και να κάνετε τις δουλειές σας και τα ταξίδια σας και τις βόλτες σας και ό,τι θέλετε εσείς. Επίσης, στον Κόμβο Σταδίου μπορείτε να αγοράσετε εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Είναι πολύ μεγάλη έκθεση και εκεί. Έχουν επιλεγεί, εννοείται, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. 0% προκαταβολή, 72 δόσεις για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Δεχόνται και ανταλλαγές. Θυμηθείτε λοιπόν, ενοικιάσεις και εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στον Κόμβο Σταδίου, στην ομώνυμη διεύθυνση. Και καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία 2-6-41-059-600-6-9-55-5-68-600. Βέβαια, μαζί μας σήμερα είναι και το όνειρο Στρόμ. Είναι το εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου ορίων Στρόμ. Θα βρείτε εκεί ποιοτικά προϊόντα ύπνου, απευθείας από την παραγωγή, και αφού είναι από την παραγωγή, από το εργοστάσιο δηλαδή, είναι σε εργοστασιακές τιμές. Εννοείται ότι θα βρείτε μεγάλη γκάμα από στρώματα, ειδή ύπνου, ό,τι θέλετε εσείς, σε τιμές, είπαμε, εργοστασιακές, δώρα και προσφορές ανάλογα και με τις δικές σας τις αγορές. Και η φιλοσοφία τους είναι απλή: ποιοτικός ύπνος για όλους, χωρίς υπερβολικό κόστος. Θα βρείτε όμως και άλλα προϊόντα στην αναβαθμισμένη έκθεση, όπως είναι οι καναπέδες, οι τραπεζαρίες, ό,τι άλλο θέλετε. Είναι όνειρο Στρώμα, Αγίου Χριστοφορού 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Είναι ο Γιάννης Σταυρόπουλος που σας περιμένει, και 2641 025 002 για το ραντεβουδάκι σας.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρόκειται να φτάσουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να έχετε λοιπόν το νου σας εσείς στους ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί συμβάντα με κλοπές, με απατεωνιές, και τους έχουν πάρει από το σπίτι τους λίρες, τους έχουν πάρει κοσμήματα. Εσείς λοιπόν που είστε κοντά τους, πρέπει να τους πείσετε να μην έχουν όλα αυτά τα τιμαλφή χρήματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στο σπίτι τους, γιατί μπορεί να μην πείθονται και να πιστεύουν τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και να τους χτυπήσει ραδιενέργεια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Φροντίστε τους όσο μπορείτε περισσότερο. Δηλαδή μία πατεωνιά πίσω από την άλλη έρχεται. Το νου σας, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσει ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές. Έχει να σας πει και ο Δημήτρης πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς με τον Γιώργο τον Κατσούλη θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κατσούλης θα μείνει παρά πίσω. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσούλη? Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά, λέει ο κύριος Κατσούλης. Γιατί καλέ? Γιατί καλέ? Θα πάρουμε και τον Παπαδάκη και θα πάμε αλλού να κάνουμε εκπομπή. Να βγούμε live από εκεί. Γιατί? Έτσι που λέτε είχαν τα πράγματα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9 πρώτο Θεός. Να περάσετε καλά και καλημέρα και χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζετε σήμερα.

0: σε μοκα.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
13: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
14: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
14: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Πέμπτη σήμερα 15 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ατολακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά τέλος πάντων ας το συνεχίσουμε για μία μέρα ακόμα, γιατί νομίζω ότι η ιστορία με την Kimberly Guilfoyle, την πρώην πλέον πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είδαμε χθες στη Βουλή να υπάρχει και μία ομοβροντία αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους στη Βουλή, και σε κάποιες περιπτώσεις με το να επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καλέσουν την κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τέλος πάντων να δώσει η ίδια κάποιες εξηγήσεις. Σημασία όμως έχει ότι πρώτα και κύρια, νομίζω ότι αξίζει να το επαναλάβουμε, η Kimberly Guilfoyle με βάση τα δημοσιεύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχθηκε και κατηγορήθηκε και εν τέλει αποπέμφθηκε από την πρεσβεία για πράγματα που φέρεται να έκανε στην Αμερική, όχι στην Ελλάδα, και μάλιστα να τα έκανε πριν καν διοριστεί στη θέση της πρεσβείας εδώ στην Αθήνα. Επομένως, εκεί νομίζω ότι δεν μας πέφτει ιδιαίτερος λόγος ως Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα ζήτημα που σχολιάστηκε αρκούντος. Βλέπω έκανε και ένα πολύ ωραίο βίντεο σήμερα η ΚΝΕ, η νεολαία του ΚΚΕ. Πολύ ωραίο βίντεο, της αφιέρωσε αργυρό το ΚΚΕ. Ναι, που λέω. Λοιπόν, ωραίο βίντεο, αλλά δεν ξέρω, μου κάνει και λίγο εντύπωση. Τις ευχήθηκαν μάλιστα και στα τσακίδια. Ναι. Λοιπόν, εν αντιθέσει βέβαια με τον Άδωνη, τον είδα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη εκεί σε ένα τηλεβίζιο, νομίζω στον Αντένα, που εντάξει, ήταν λιγάκι στεναχωρημένος θα έλεγα, γιατί είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, εκτίμησε ο ίδιος, με την έννοια ότι και η πρεσβεία θα μείνει χωρίς επικεφαλής τέλος πάντων για αρκετό καιρό. Παρολίγο να κυλήσει και ένα χοντρό δάκρυ από το μάτι του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τέλος πάντων φαντάζομαι θα το ξεπεράσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Τώρα εκεί στο ΚΚΕ και με την ΚΝΕ, ωραίο το βίντεο, αλλά αν θέλουν να αντικαταστήσουν του Σαρβίλα, έτσι, που σταμάτησαν, νομίζω ότι παίρνουν άριστα 10. Κατά τα άλλα υποτίθεται, επειδή ξέρουν και από γεωπολιτική στο κομμάτι του ΚΚΕ εκεί, οι σύντροφοι, νομίζω ότι καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η εξωτερική πολιτική, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών και του υπεριαλισμού δεν μπορεί να εξαντλείται στο πρόσωπο ενός πρέσβη, του οποιοδήποτε πρέσβη, και όσο στενές επαφές κι αν έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η πολιτική είναι συγκεκριμένη, νομίζω, και εντάξει, περισσότερο θα το δούμε, πώς να το πω, έτσι, ως διάθεση για πλάκα και για τρολάρισμα, παρά ως πολιτική το βίντεο που έκανε η ΚΝΕ, το οποίο κατά τα άλλα ήταν αρκετά επιτυχημένο, έτσι, για να περνάει η ώρα μας στο καφενείο.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε λίγο στις Βρυξέλλες, γιατί εκεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, το οποίο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και προκλήσεις, από την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και βέβαια την συνεχιζόμενη εδώ και αρκετό καιρό διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο να επαναλάβει, ίσως με ένα διαφορετικό τρόπο, με μια διαφορετική διατύπωση, το αίτημά της η Ελλάδα δια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάντως, μετά το όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για κάτι τέτοιο. Το όχι από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημοσιονομική ευελιξία που ζητούσαμε σε κοινωνικές παροχές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό που προκύπτει όμως και βγαίνει από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι έστω το αυτονόητο θα το ζητήσει, δηλαδή να σταματήσουν από την πλευρά των Βρυξελών οι συμβουλές, οι παροτρύνσεις ή τέλος πάντων αυτά τα γελία πράγματα, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, περί σβήνουμε τα φώτα, μειώνουμε τις ώρες που καίμε το καλοριφέρ και τα σχετικά, και να πάμε σε λίγο πιο δραστικά κατά κάποιο τρόπο μέτρα.

Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός εκεί στη Λάρισα που εγκαινίασε τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, με το βλέμμα περισσότερο στο εσωτερικό στραμμένο, αφού βρίσκονταν και στη Λάρισα και όχι τόσο στις Βρυξέλλες, επιστράτευσε τον Αστερίξ για να εξηγήσει την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί ως γαλατικό χωριό προστατευμένο από διεθνείς αναταράξεις. Και γι' αυτό ο ίδιος με αυτό το μήνυμα ουσιαστικά αποσκοπεί να απευθυνθεί σε δύο πλευρές, αφενός μεν και στο εσωτερικό της χώρας, αφετέρου δε και στις Βρυξέλλες, για να δικαιολογήσει ότι έτσι απαιτείται μία ευρωπαϊκή αντίδραση συνολική και μία μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αυτή που επί του παρόντος, ωστόσο, σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, αρνούνται οι Βρυξέλλες. Τώρα, όπως καταλαβαίνει κανείς, επειδή δεν υπάρχει το γαλατικό χωριό σήμερα, δεν υπάρχει και ο Αστερίξ, δεν υπάρχει και το μαγικό φίλτρο για να μπορέσεις δια μαγείας να ρίξεις τις τιμές των καυσίμων. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι χθες η κίνηση που έγινε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ήταν συγκεκριμένη. Αρχικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις από το επιτελείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παραδόξως, εντωμεταξύ, αξίζει να το παρατηρήσει κανείς αυτό, σε αντίθεση με άλλες φορές, δεν έγιναν οι ανακοινώσεις για την παρέμβαση στην Αγγλία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έγιναν από τον Σταύρο Παπασταύρο, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη λοιπή ηγεσία. Και μάλιστα δεν έγιναν οι ανακοινώσεις αυτές και με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή με την συνέντευξη τύπου. Πήγανε εκεί η ηγεσία του Υπουργείου. Ξέρεις, είναι πως λέμε αυτό το όλα σένα. Λοιπόν, κάπως έτσι, δηλαδή πήγανε στο εκεί σε μια αίθουσα του Υπουργείου, στήσανε μια κάμερα μπροστά, είπανε ό,τι είχαν να πούν στη δικιά τους κάμερα, τα ανεβάσανε μετά και όξω από την πόρτα που λέει ο λόγος. Λοιπόν, και κάπως έτσι ανακοινώθηκε η μείωση κατά 40 λεπτά στο πετρέλαιο της θέρμανσης, κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο, στο ντίζελ της κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Συν, όπως προείπα πριν, η αύξηση που ανακοίνωσε προχθές ο Κυριάκος Πιερακάκης, 30% στο επίδομα της θέρμανσης.

Τώρα, να πούμε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης, που τυπικά τουλάχιστον σήμερα ξεκινάει η διάθεσή του, η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1 ευρώ και 55 λεπτά. Και το πραγματικό κόστος για τους δικαιούχους του επιδόματος, αν δηλαδή προσθέσεις και το επίδομα, μπορεί να πάει ακόμα παρακάτω, να πάει δηλαδή περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά. Το οποίο βέβαια έρχεται και καταβάλλεται αργότερα, νωρίτερα βεβαίως ο κάθε καταναλωτής θα πληρώσει αυτή την τιμή που είναι στην Αγγλία. Πάντως έτσι θα ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται το πετρέλαιο θέρμανσης, στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Μένει βεβαίως να δούμε πώς θα εξελιχθεί η τιμή στην πορεία, γιατί ναι μεν αυτά τα 40 λεπτά που ήταν η κρατική παρέμβαση είναι μια σημαντική μείωση, μια σημαντική έκπτωση να το πούμε έτσι, αλλά από εκεί και ύστερα ποια μπορεί να είναι η τιμή, ας πούμε, σε 3 εβδομάδες ή σε 2 εβδομάδες από σήμερα, ακριβώς δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Μπορεί να πάει και πάνω από το 1,60, ανάλογα βεβαίως με τη διακύμανση και των διεθνών τιμών.

Πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας, γιατί στο πλαίσιο αυτό του διαγωνισμού, αν θέλετε, κυρίως στην αντιπολίτευση, περί μιας υπερβολικής, θα έλεγα, έτσι όσο πιο ευγενικά μπορώ, αυτοπεποίθησης που επιχειρούν να βγάλουν τα κόμματα για την εικόνα τους, για το πώς θα τα πάνε στις εκλογές σε μερικούς μήνες από τώρα κτλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πει ότι υπερθεματίζουν όλοι τους, ότι νομίζουν ότι όποιος μπορέσει να φανεί ο πιο αισιόδοξος ή αυτός με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αυτόματα θα κερδίσει και ψήφους ή θα κερδίσει και την πρώτη θέση στις εκλογές. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτός ο συλλογισμός, πάντως αυτό καταλαβαίνω εγώ και από τα διλήμματα που βάζουν, από το «ή εμείς ή κανείς», από το «θα δείτε τα αποτελέσματα και θα τρίβετε τα μάτια σας», παίρνω διάφορες ατάκες που έχουν υποθεί από την αντιπολίτευση τώρα και από τα μικρότερα κόμματα, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η ζωή, θυμίζω, είναι εδώ και μερικούς μήνες έτοιμη για πρωθυπουργός, έχει δηλώσει. Λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι χθες μπήκε πάλι σε αυτή τη διαδικασία και έφτασε στο σημείο να μοιράζει και την πρωθυπουργία, δηλώνοντας ότι αν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, θα επιδιώξει σχηματισμό κυβέρνησης με δυνάμεις που αποδέχονται το πρόγραμμά του και πρωθυπουργός, βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, δηλαδή ο ίδιος. Τώρα, πιθανόν με αυτή τη δήλωση που μπορεί να ακούγεται κάπως και βάζω τρεις τελίτσες, συμπληρώστε εσείς ό,τι θέλετε πώς ακούγεται αυτή η δήλωση. Λοιπόν, αυτή η δήλωση πιθανότατα να έγινε με τη λογική ότι σε περίπτωση, μια τέτοια περίπτωση με το ΠΑΣΟΚ πρωτοκόμμα και συγκυβέρνηση, τέλος πάντων, που θα έχει ως βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει περιθώρια να υπάρξει τρίτο πρόσωπο στην Πρωθυπουργία. Έτσι. Και το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ παρόλα αυτά εμφανίζεται ακόμα τουλάχιστον τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ο Ανδρουλάκης, ωστόσο, επιμένει να συζητά το σενάριο ή το στόχο, τέλος πάντων, της πρώτης θέσης για το κόμμα του. Προσδιορίζει ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αν το πετύχει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε πριν, κάπου χρειάζεται η φιλοδοξία στην πολιτική, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία, αλλά όπως λέγαν και οι αρχαίοι, μόν παν μέτρων άριστον. Χρειάζεται και ένα ζύγι μερικές φορές, γιατί ωραία η φιλοδοξία, αλλά για να επιτευχθεί η φιλοδοξία χρειάζονται και οι ψήφοι. Και ανάμεσα στη φιλοδοξία και στο Μέγαρο Μαξίμου και στην πρώτη θέση, το ΠΑΣΟΚ απέχει, με βάση τις δημοσκοπήσεις, περίπου 18 μονάδες. Που όπως και να το κάνουμε, δεν το λες και λίγο. Έτσι δεν είναι?

Τώρα θα έρθουμε στην άλλη οικογένεια, την άλλη μεγάλη οικογένεια της κεντροαριστεράς, έτσι, και των προοδευτικών δυνάμεων. Οι Βροντάκηδες είναι του ΠΑΣΟΚ, οι Φουρτουνάκηδες είναι οι του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Τσίπρα. Λοιπόν, εκεί είχαμε χθες το τελεσίγραφο το οποίο έληξε και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καθυστέρησε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γύρω στις 2 και κάτι, 2 και 5, 2 και 10, εστάλει στα email των μέσων ενημέρωσης η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τους βουλευτές που δεν παρέδωσαν την έδρα τους, συνοδευόμενη αυτή η ανακοίνωση και από ένα βιντεάκι με τις παλιές δηλώσεις αυτών που σήμερα είναι ανεξάρτητοι και οι οποίοι όσο βρίσκονταν στο ΣΥΡΙΖΑ έκραζαν τους προηγούμενους που είχαν ανεξαρτοποιηθεί αλλά δεν είχαν παραδώσει τις έδρες τους. Το βιντεάκι βέβαια πρέπει να πούμε ότι επικεντρώνεται στο Σοκράτη Φάμελο, γιατί κακά τα ψέματα μιλάμε για τον αρχηγό του κόμματος, ο οποίος δεν παραιτήθηκε απλώς από την αρχηγία και έμεινε στο κόμμα, έφυγε από το κόμμα και δεν παρέδωσε την έδρα. Μάλιστα κλείνει το βίντεο έτσι και με μια έντονα σκοπτική διάθεση, θα έλεγε κανείς, σατυρική έως σατυρική διάθεση, κλείνει αυτό το βίντεο με τη φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου από τον εξώστη στο Παλάς, όταν το Δεκέμβριο, εδώ και ας πούμε σχεδόν ένα χρόνο, 10 μήνες τώρα πόσο είναι, εκεί το Δεκέμβριο είχε παρουσιάσει ο Τσίπρας την Ιθάκη του και τους είχε βάλει στον εξώστη. Τότε είχε γίνει ολόκληρο σούσουρο, ας πούμε, και τα σχετικά, γιατί δεν ήθελε να έχει πολλά παρεδώσει τότε ο Τσίπρας με αυτούς, ήθελε να ξεκόψει. Εντάξει, το βίντεο αυτό πρέπει να πω ότι δεν ξέρω πώς στο ΣΥΡΙΖΑ καλά κάνανε και το βγάλανε, έτσι, γιατί είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα που λέγανε αυτοί οι 12 για το ζήτημα αυτό με την έδρα. Είναι δεδομένο ότι υπόθηκαν, έτσι, προφανώς. Υπόθηκαν σε συνεντεύξεις, σε παρεμβάσεις που κάνανε σε κανάλια κτλ. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε όμως το εξής, ότι εντάξει, δεν τους έκανε δηλαδή και κάποιο μεγάλο κακό σε αυτούς τους 12 το βίντεο, ας πούμε, με τις δηλώσεις που είχαν κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και το λέω αυτό παίρνοντας ως παράδειγμα και από τον τοπικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ατολή Καρνανία, που ανεξαρτοποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι, τον Μίλτο Ζαμπάρα, ο οποίος το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, όταν ανεξαρτοποιήθηκε, είχε κάνει μια δήλωση βεβαίως ανεξαρτοποίησης, πέρα από τα τυπικά της επιστολής παραίτησης στον πρόεδρο, ανεξαρτοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής που λέω. Λοιπόν, και είχε πει εκεί, έχει μια φράση μέσα στη δήλωσή του Μίλτο Ζαμπάρας που έλεγε ότι το 2023 οι πολίτες της Αιτωλοκαρνανίας με εξέλεξαν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, μερικές φορές ο συμβολισμός κάποιων πραγμάτων είναι δεδομένος. Έτσι. Λοιπόν, δεν εξελέγει προφανώς στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, εξελέγει με ένα κόμμα, με ένα ψηφοδέλτιο που από πάνω έγραφε ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγραφε Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το βίντεο δεν τους πλήττει τόσο πολύ. Βέβαια πιέζονται, η αλήθεια είναι, λιγάκι, και δεν αποκλείεται από ό,τι λέγεται στην πιάτσα τη δημοσιογραφική και την πολιτική μέχρι το τέλος του μήνα ή στις αρχές του Νοεμβρίου να δούμε ίσως κάποιους από αυτούς, ίσως όχι όλους, αλλά κάποιους από αυτούς να παραδίδουν όντως τις έδρες τους. Τώρα, σε σχέση με τον τοπικό βουλευτή, να πω ότι αυτός το βίντεο που του φιλοδόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια παρέμβαση που είχε κάνει πριν από 2 ολόκληρα χρόνια σε μια τηλεοπτική εκπομπή στο Sky, που έλεγε ο Μίλτος Ζαμπάρας: έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Οι έδρες είναι του κόμματός μας, οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήμασταν βουλευτές αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα βεβαίως πρέπει να θυμίσουμε σε αυτή την υπόθεση που θα τη δούμε και τις επόμενες ημέρες προφανώς να εξελίσσεται, γιατί η κουβέντα πάνω σε αυτό για τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχιστεί. Πρέπει να θυμίσουμε λιγάκι και το τυπικό του πράγματος, ότι προφανώς με βάση το Σύνταγμα, τον κανονισμό της Βουλής, δεν υπάρχει τρόπος έτσι ώστε κανένα μέτρο σε βάρος των βουλευτών να πάρθει. Μπορούν να διατηρήσουν την έδρα τους κανονικά, να μην την παραδώσουν στο κόμμα και να παραμείνουν μέχρι τη λήξη της θητείας της Βουλής, οποτεδήποτε γίνουν εκλογές, να παραμείνουν ανεξάρτητοι. Παρόλα αυτά ωστόσο υπάρχει ένα χαρτάκι που φέρεται να έχουν υπογράψει οι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, όταν τα ενία του κόμματος βρίσκονταν στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα. Είχαν υπογράψει ένα χαρτί για να είναι υποψήφοι, ένα χαρτί για κομματική χρήση, να το πούμε έτσι. Θα μπορούσα να το πω κάτι σαν... Τώρα αυτό είναι εντελώς ιδιωτικό βέβαια, κάτι σαν υπεύθυνη δήλωση, μια δέσμευση τέλος πάντων απέναντι στο κόμμα. Και αυτή η δέσμευση είχε μια τέτοια πρόνοια μέσα, δηλαδή δέσμευση για παράδοση της έδρας σε περίπτωση αποχώρησης από το κόμμα. Αυτό το χαρτί τώρα βεβαίως το επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας πίσω τις έδρες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αποκλείεται για να πιέσει καταστάσεις ενδεχομένως να το επικαλεστεί και ο Αλέξης Τσίπρας και η πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, προκειμένου κάποια στιγμή αυτό το story να τελειώσει, να δει και ο Τσίπρας ποιους θα πάρει από αυτούς και πώς θα πορευτούν στη συνέχεια. Η πολιτική ειρωνία βεβαίως είναι εντυπωσιακή. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει στελέχη και βουλευτές προς το κόμμα του πρώην Προέδρου του.

Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έρθουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου θα επικεντρωθούμε στις ειδήσεις μας από τη Δυτική Ελλάδα και την Αιτωλοκαρνανία. Μένετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
2: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Συνεχίζουμε μαζί ως τις 12 με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τα θέματα της τοπικής μας ατζέντας με ειδήσεις από την Δολακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα και θα πάμε αρχικά να δούμε αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο λύκειο του Νεοχωρίου με τον τραυματισμό ενός μαθητή της πρώτης τάξης του λυκείου από πτώση παράθυρου σε έναν από τους χώρους εκεί, σε μία από τις αίθουσες του σχολείου. Ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι, ευτυχώς ελαφρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Νομίζω ότι του έγιναν κάποια ράματα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ή κάποιος κίνδυνος για την υγεία του. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς ποιο είναι το πρόβλημα, πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα όχι μόνο, εντάξει, ένας λόγος παραπάνω ή μάλλον αν θέλετε και πολλοί λόγοι παραπάνω που ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε σε ένα σχολείο, αλλά φανταστείτε να βρίσκεσαι κάπου και να ξαφνικά να πέφτει ένα παράθυρο πάνω στο κεφάλι σου. Έτσι, λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό σε ένα σχολείο, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Τώρα, εδώ έχουμε μια παρέμβαση, μια τοποθέτηση τέλος πάντων από το Δήμο Μεσολογγίου για το συμβάν αυτόν, που εκφράζει βέβαια τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση στο μαθητή, τη λύπη του για το συμβάν και τη συγγνώμη για την αγωνία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό. Ο Δήμος Μεσολογγίου λέει ότι θα διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και θα αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί. Δεν κάνει εξηγή αυτή την ανακοίνωση για να ζητήσει από τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς να συμβιβαστούν με τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολικά κτίρια, ούτε να επισημαίνουν τα προβλήματα, αλλά πρέπει να αναγνωριστεί, όπως αναφέρει ο Δήμος Μεσολογγίου, το πραγματικό μέγεθος της πρόκλησης που υπάρχει και να υπάρξει μια κάποια κατανόηση για το χρόνο που απαιτείται ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα. Ο Δήμος Μεσολογγίου σημειώνει ότι έχει ξεκινήσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα στις σχολικές υποδομές με προτεραιότητα που δόθηκε αρχικά στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και τα νησιά.

και κάποιες αντιδράσεις σε επίπεδο Δήμου Μεσολογγίου, με παρατάξεις από το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετούνται για το ζήτημα. Βλέπω εδώ για παράδειγμα τη λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Μεσολογγίου να θυμίζει ανάλογα περιστατικά που είχαν σημειωθεί σχετικά πρόσφατα. Θυμίζει η λαϊκή συσπήρωση ότι είχαμε πτώσεις οφάδων πριν από περίπου 2 χρόνια στο γυμνάσιο του Αιτωλικού, ότι καθημερινά υπάρχουν αρκετά ζητήματα, μεμονωμένες παρεμβάσεις μπορεί να έγιναν, αλλά η γενική εικόνα, όπως σημειώνει η λαϊκή συσπήρωση για τα σχολεία του Δήμου Μεσολογγίου, είναι οριακή αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και επισημαίνει και από την πλευρά της η λαϊκή συσπήρωση το ζήτημα των πολιτικών επιλογών αναφορικά με την κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων που γίνονται.

Τώρα βέβαια πολλά πράγματα επ' αυτού δεν μπορούμε να πούμε. Η αλήθεια είναι νομίζω συνήθως κάπου στη μέση, γιατί πρέπει να δούμε λίγο το ζήτημα όσο μπορούμε και με ψυχραιμία και με αντικειμενικότητα. Να πούμε ότι υπάρχει πρόσφατα μία μελέτη που έγινε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης, η οποία με στοιχεία, μιλώντας βέβαια όχι μεμονωμένα για κάθε περίπτωση Δήμου, αλλά με στοιχεία για τις ανάγκες συνολικά των Δήμων της χώρας, βρίσκει ότι ένα μεγάλο μέρος των αναγκών των Δήμων που δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις αφορά και αυτό το κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή των συντηρήσεων των κτηρίων και των χώρων που έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα οι Δήμοι, μεταξύ αυτών βεβαίως και τα σχολεία. Μιλάμε για εκατομμύρια που λείπουν από αυτή την υπόθεση, αν το δούμε συνολικά για όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Και να σας πω έτσι ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα, ότι με βάση αυτή την μελέτη, για παράδειγμα στο Δήμο Αγρινίου, το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει, με βάση δηλαδή τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Δήμος για αυτού του τύπου τις εργασίες, δηλαδή συντηρήση των σχολικών κτηρίων, σε σχέση με τις ανάγκες, υπάρχει ένα χάσμα περίπου 650.000 ευρώ το χρόνο. Και βεβαίως, αν το πάρει κανείς αναλογικά, έτσι, σε επίπεδο και κάνει έναν σχετικό πολλαπλασιασμό, δεν είναι το ίδιο ποσό βέβαια για όλους τους Δήμους, γιατί θυμίζω ότι στο Δήμο Αγρινίου βρίσκεται το σχεδόν το μισό μαθητικό δυναμικό της Εντολοκαρνανίας. Δεν είναι τα ίδια ποσά για κάθε Δήμο, αλλά αν κάνει αναλογικά κανείς μια εκτίμηση, μιλάμε συνολικά για πανελλαδικά περίπου 30 με 50 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να είναι αυτό το ποσό που λείπει από τους Δήμους για τις συντηρήσεις. Ναι, μεν υπάρχει αυτό, υπάρχει δηλαδή μια υποχρηματοδότηση. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα από την χρηματοδότηση, δηλαδή για οτιδήποτε μπορεί να είναι επίγον και να δημιουργεί κίνδυνο. Γιατί εδώ το παράθυρο που έπεσε στο κεφάλι του μαθητή, καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν σάπιο. Ήταν σάπιο, κρατιούνταν από μια κλωστή κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς, για να φτάσει στο σημείο χωρίς να συμβεί κάτι, δεν έγινε σεισμός, έτσι, και να πέσει στο κεφάλι του μαθητή. Ήταν σάπιο το παράθυρο. Εκεί νομίζω οτιδήποτε μπορεί να είναι ένα εγκυμονία, έναν κίνδυνο έξτρα, γιατί θεωρητικά και για ανάγκες ευπρεπισμού, αν θέλετε, και πολλά πολλά άλλα, μπορείς να πεις ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, ας πούμε. Αλλά αυτά που είναι τα απολύτως απαραίτητα και τα απολύτως επίγοντα, με κάποιο τρόπο πρέπει οι Δήμοι εκεί με τους διευθυντές, με τις σχολικές επιτροπές, να τα βλέπουν και να πούν ότι εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τα χρήματα να ανακοινήσουμε, ας πούμε, όλα τα κουφώματα του σχολείου, γιατί όντως μπορεί να χρειάζονταν ένα χι ποσό, αλλά μπορεί εκεί που είδες ότι, ας πούμε, τρία παράθυρα και μία πόρτα έχουν ένα ζήτημα, να πας να κάνεις κάτι από το να κάνεις ανακαίνιση σε όλα

τα κουφώματα. Δεν ξέρω τώρα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό, έτσι. Χωρίς να υπάρχει λόγος, το παράθυρο να σκάει στο κεφάλι ενός μαθητή. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι, γιατί το παραδέχεται και ο Δήμος Μεσολογγίου, σίγουρα γεννά έναν προβληματισμό.

τώρα θα πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι από το Σεπτέμβριο, μέσα στο εννιάμινο της χρονιάς, από την αρχή της χρονιάς δηλαδή μέχρι και το Σεπτέμβριο, το αεροδρόμιο του Ακτίου κατάφερε να ισοφαρίσει το περσινό του ρεκόρ στην επιβατική κίνηση, παρακολουθώντας αν θέλετε την πορεία γενικότερα αύξησης της κίνησης που καταγράφουν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες είναι ενδεικτικά. Το αεροδρόμιο του Ακτίου είχε μια αύξηση κατά 6,9% στην κίνησή του το Σεπτέμβριο, διακινώντας συνολικά σε αυτό το μήνα περίπου 175.000 επιβάτες. Μια επίδοση που έρχεται στη συνέχεια των αυξήσεων που είχε το αεροδρόμιο, αντίστοιχων αυξήσεων και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα από την αρχή της χρονιάς μέχρι και το Σεπτέμβριο από το αεροδρόμιο του Ακτίου να έχουν διακινηθεί 875 σχεδόν χιλιάδες επιβάτες, ένας αριθμός που απέχει μόλις κατά περίπου 3.500 επιβάτες από τον αριθμό των επιβατών που διακινήθηκαν πέρυσι στο σύνολο όμως του 12μηνου, και καταλαβαίνει κανείς ότι στο τρίμηνο που απομένει αυτό το περσινό ρεκόρ θα το ξεπεράσει έστω και για λίγο το αεροδρόμιο του Ακτίου, πηγαίνοντας λίγο πιο ψηλά σε σχέση με πέρυσι, με ένα νέο ρεκόρ φέτος στην επιβατική του κίνηση, η οποία οφείλεται στο γεγονός βεβαίως, όπως και για υπόλοιπους έτσι προορισμούς εδώ στην χώρα μας από τα περιφερειακά αεροδρόμια, οφείλεται κυρίως την ανθεκτικότητα που δείχνει και συνολικά ο τουρισμός, με πελάτες από διάφορες πηγές της Ευρώπης βεβαίως, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, από τη Σκανδιναβία και τις Βόρειες χώρες, αλλά βεβαίως και με την σημαντική ενίσχυση που προσέφερε και η επάνωδος φέτος των πτήσεων από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδίως από το Ισραήλ, γιατί κύλησε σε γενικές γραμμές όλη η φετινή τουριστική περίοδος μέχρι τώρα, και για το αεροδρόμιο του Ακτίου και για συνολικά για την Ελλάδα, με αυξημένες πτήσεις από το Ισραήλ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που λόγω του πολέμου υπήρχε εκεί μία μείωση στην κίνηση, λόγω και του γεγονότος ότι για κάποιες μέρες είχε ουσιαστικά κλείσει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ.

τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Αύπακτο, γιατί πρέπει να πούμε ότι εκεί το θέμα των ημερών, από ό,τι φαίνεται, με βάση και τις συζητήσεις που γίνονται αλλά και την απόφαση που αναμένεται να πάρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η πρόταση της ΕΙΔΑΠ για απορρόφηση της τοπικής δημοτικής υπηρεσίας ίδρευσης και αποχέτευσης. Είχαμε μια διαβούλευση, μια ανοιχτή διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο της Ναυπακτίας, όπου αναπτύχθηκε ουσιαστικά ένα μέτωπο αμφισβήτησης απέναντι στο σενάριο της απορρόφησης, με τους συμμετέχοντες εκεί να προαναγγέλουν κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει, συνενέσει τέλος πάντων, σε αυτή την πρόταση της ΕΙΔΑΠ για απορρόφηση της τοπικής υπηρεσίας ίδρευσης και αποχέτευσης. Αξίζει να πούμε ότι αυτή φαίνεται να είναι και η τάση, αν θέλετε, από φορείς της περιοχής, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, η πρόεδρος της ΑΔΕΔΙΑ του Λακαρνανίας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Επαγγελματοβιοτεχνών της Ναυπάκτου, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει δεν έχουν εκφραστεί ακόμα, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή θα είναι και η στάση, δηλαδή θα κλείνει προς την άρνηση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν θα κληθεί να λάβει συγκεκριμένη απόφαση. Πρέπει να πω ότι βεβαίως, για να έχει κανείς μια εικόνα συνολική και ευρύτερη, ίσως μια τέτοια απόφαση, ακόμα και αν έλεγε κανείς ότι πρέπει να απορροφηθεί η τοπική επιχείρηση από την ΕΙΔΑΠ, ίσως μια τέτοια απόφαση να έπρεπε να πάρθει σε ένα μελλοντικό χρονικό σημείο, ίσως κάποιους μήνες αργότερα, όταν ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα που από πλευράς κυβέρνησης συνολικά για τις ΔΕΙΑ της χώρας είναι ανοιχτά. Επίκειται να δοθούν κάποια χρήματα, γίνεται λόγος για περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν από την κυβέρνηση στις ΔΕΙΑ για να εξοφλήσουν ένα μέρος των οφειλών τους προς τις ΔΕΗ και τους παρόχους ενέργειας εξαιτίας του ενεργειακού κόστους που δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν και να ρυθμίσουν σε πολλές περιπτώσεις τα χρέη τους. Επομένως, εκεί υπάρχει ένα κενό, με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς ακόμα να είναι, νομίζω όχι μόνο για τη ΔΕΙΑ της Ναυπάκτου, αλλά για καμία τέτοια υπηρεσία σε όλη τη χώρα, απολύτως ακριβής για την οικονομική κατάσταση. Γιατί αν πρόκειται αύριο μεθαύριο να δοθούν κάποια χρήματα από την κυβέρνηση, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό διαφοροποιεί έστω και λίγο ενδεχομένως την κατάσταση, ή σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων κτλ. Άρα μια τέτοια κουβέντα ίσως να γίνεται και λίγο πρόημα ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση και γενικότερα για την περίπτωση της Ναυπάκτου, την πολιτική αν θέλετε της Δημοτικής Αρχής στη ΔΕΙΑ Ναυπακτίας, αλλά και μια άρνηση ταυτόχρονα για απορρόφηση από την ΕΙΔΑΠ, με το επιχείρημα που μπαίνει και από κάποιους φορείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα δρομολογηθεί κατά κάποιο τρόπο και μια ιδιωτικοποίηση του νερού, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι που εδώ δεν χωρά πώς να το πούμε έτσι, παροπίδες ιδεολογικές ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Είτε στην Ναύπακτο είτε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, η τοπική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης είναι 100% κρατική και δημόσια, είναι ο μόνος μέτοχος ο οικείος δήμος κάθε φορά. Η ΕΙΔΑΠ δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι μια ΑΕ, είναι μια εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο, υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα στο καθεστώς λειτουργία της κτλ. Επομένως εκεί υπάρχει νομίζω μία κατά κάποιο τρόπο
με μια λογική βάση, ένα λογικό αίρισμα τέλος πάντων, αντίδραση πάνω σε αυτό το φόβο, πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο περί ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών της ίδρυυσης. Τώρα, μένει να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα όταν θα πάρθει και η σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποια θα είναι η τελική απόφαση του οργάνου με βάση και την εισήγηση που θα γίνει από τη Δημοτική Αρχή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ένα pre-game, όπως λένε και οι αθλητικογράφοι, έγινε με αυτή την διαβούλευση, την ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο της Ναυπακτίας και δείχνει από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, έτσι να το πω λίγο σχηματικά, ένα όχι σαν αυτό της 28ης Οκτωβρίου που πλησιάζει κιόλας, προς αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή της απορρόφησης της τοπικής υπηρεσίας από την ΕΙΔΑΠ.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε λίγο στο χώρο της υγείας για να πούμε ότι αυτή η απόφαση που πήρε το νοσοκομείο και η λύση που δρομολογεί εδώ στο Αγρίνιο για την κάλυψη των αναγκών αναφορικά με την γνωμάτευση των ακτινολογικών εξετάσεων προκαλεί κάποιες αντιδράσεις. Είχαμε χθες μια παρέμβαση για το ζήτημα αυτό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Αιτώλου Ακαρνανίας, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις της κυβερνητικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, γιατί το νοσοκομείο προχωρά σε αυτό το διαγωνισμό ύψους 150.000 ευρώ για την εξαποστάσεως γνωμάτευση ακτινολογικών εξετάσεων για περίπου ένα χρόνο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι την ίδια στιγμή παρατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ένας νέος ακτινολόγος, ένας επιμελητής Β του ΕΣΥ, λαμβάνει περίπου 1.800 ευρώ το μήνα καθαρά, και με το ποσό αυτό των 150.000 ευρώ προφανώς θα μπορούσε να προσληφθούν οι γιατροί που λείπουν. Το ζήτημα όμως είναι εδώ για το ΣΥΡΙΖΑ πολιτικών επιλογών. Δεν ξέρω αν είναι κατά πόσο πολιτικών επιλογών. Σίγουρα γίνονται και κάποιες πολιτικές επιλογές στο χώρο της υγείας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια γενικότερη εκτίμηση συνολικά για την απουσία, την έλλειψη ακτινολόγων στο ΕΣΥ σε πανελλαδικό επίπεδο, λόγω και κάποιων ιδιαιτεροτήτων, αν θέλετε, αυτής της ειδικότητας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μιλώντας τώρα όχι μόνο για το νοσοκομείο του Αγρινίου αλλά ευρύτερα για το ΕΣΥ, για αυτό το ζήτημα της έλλειψης ακτινολόγων, οι ανάγκες αυξάνονται ταχύτερα από τη διαθεσιμότητα νέων ειδικευμένων γιατρών, με αποτέλεσμα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί περισσότερα διαγνωστικά μηχανήματα, περισσότερα και στο ΕΣΥ αλλά και στον τομέα της ιδιωτικής υγείας, περισσότεροι δηλαδή αξονικοί τομογράφοι, περισσότεροι μαγνητικοί, περισσότερα ψηφιακά ακτινολογικά συστήματα και άλλος λοιπόν εξοπλισμός, υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά, με την παραγωγή, να το πούμε έτσι, νέων ακτινολόγων. Και εδώ φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή την εξήγηση δίνει το Υπουργείο για το ζήτημα αυτό. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ζήτημα που δεν είναι εύκολο να λυθεί, γιατί το είδαμε και με τις άγονες προκηρύξεις σε νοσοκομεία όχι των ακριτικών νησιών, αλλά με τις άγονες προκηρύξεις σε μεγάλα νοσοκομεία ακόμα και της υπηρετικής Ελλάδας. Υπάρχει ένα ζήτημα και με το τι θέλουν οι γιατροί, το σε τι βαθμό φεύγουν ακόμα, ανεξάρτητα από ιδιωτικότητα, φεύγουν για το εξωτερικό, με αποτέλεσμα εδώ, όσο και να θες να λύσεις το πρόβλημα, δηλαδή και τη μέγιστη πολιτική βούληση να έχεις, νομίζω ότι το ζήτημα, και φαίνεται ίσως σε κάποιες ειδικότητες όπως για παράδειγμα οι ακτινολόγοι πιο έντονα, το ζήτημα δεν είναι εύκολο να λυθεί δυστυχώς από τη μία μέρα στην άλλη.

0: Βιτάλη στη Φόνη Γερμανή που έρχεται με την εκπομπή μαζί δυτικά και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 11. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά στο Δυτικά FM, εδώ στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης, όπως πάντα, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο.

0: σεξ.
1: Ελπίζω να είστε καλά, να είχατε ένα όμορφο πρωινό. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε πολλές φορές. Τα λέμε για να τα πούμε, τα λέμε για να κρούσουμε το γόδωνα του κινδύνου. Θέλει μεγάλη προσοχή στην αντιρρίου Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγρινίου, στους κόμβους που υπάρχουν. Νέο τροχαίο λοιπόν στην Νεάπολη. Και υπάρχει και μια μεγάλη αναστάτωση, έχει εμπλακεί και δίκυκλο. Να ελπίσουμε και να ευχηθούμε τα καλύτερα στους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτό το τροχαίο. Τα ζούμε καθημερινά, τα βλέπουμε και γι' αυτό μιλάμε έτσι σε έντονο ύφος. Θα πρέπει να προσέχουμε και για αυτούς που δεν προσέχουν. Τα μάτια μας 14.

μοτοσυκλιστής έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι είχε τις αισθήσεις του μετά το περιστατικό και αυτό είναι το θετικό. Να πάνε όλα καλά, να γίνουν τα απαραίτητα και να μην χρειαστεί πραγματικά ο άνθρωπος ούτε να νοσηλευτεί.

Και αφού μίλησα για προσοχή που οφείλουμε να επιδεικνύουμε και ως οδηγοί και ως πεζοί, είτε οδηγούμε αυτοκίνητο, είτε οδηγούμε, είμαστε επαγγελματίες και οδηγούμε ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο, ένα φορτηγό, ένα ταξί, είμαστε δικυκλιστές, είμαστε ποδηλάτες μες στην πόλη και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα λόγω της στενότητας των δρόμων, έτσι πόσο υπομονητικοί είναι πίσω μας οι άλλοι οδηγοί. Να πω ότι οφείλουμε να δείχνουμε προσοχή πλέον, γιατί σε κάποια σημεία λείπουν και κάποια φανάρια, λείπουν και κάποιες σημάνσεις, κάποιες πινακίδες, τη βρήκα τη λέξη που έψαχνα. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφέρω, και παρότι είναι πολύ στενός ο δρόμος, έψαξα να βρω την οδό στην Google, μεγάλης χώρας λέγεται, είναι ο δρόμος που από τα φανάρια του ΔΑΚ μας βγάζει προς το ψιλογέφυρο. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, υπάρχει τένις κλαμπ, υπάρχει σχολείο ιδιωτικό, υπάρχει πιο πάνω το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα. Πολύς κόσμος λοιπόν από αυτό το στενό δρόμο, τον πολύ στενό δρόμο, περνάει καθημερινά. Πριν υπάρχει ένα γεφυράκι, ένα μικρό πέτρινο γεφύρι. Εκεί λοιπόν θυμόμαστε τον προηγούμενο καιρό, τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρχει και μια πινακίδα stop, προκειμένου αυτοί που κατευθύνονται από Αγρίνιο με προορισμό την Αμφιλοχία, σας λέω την κατεύθυνση, να σταματούν πριν το γεφύρι, προκειμένου να έχουν προτεραιότητα οι οδηγοί που έρχονται από την αντίθετη πλευρά. Και δεν υπάρχει βεβαίως και πεζοδρόμιο, μιλάμε για ένα στενό γεφυράκι. Εκεί λοιπόν, ό του θαύματος, έχει παραμείνει μια πινακίδα που λέει ότι δεν πρέπει να περάσουν οχήματα άνω των 10 τόνων, και από την άλλη έχει βγει το αντίστοιχο σηματάκι, αλλά δεν υπάρχει πουθενά stop. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς το χρόνο που εξαφανίστηκε η πινακίδα, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και θα το δούμε λίγο παραπάνω, θα δούμε ποιος πρέπει να εμπλακεί σε αυτό το ζήτημα για να μπει κανονικά η πινακίδα στη θέση της, η προειδοποιητική, και από την άλλη, μέχρι να γίνει αυτό, οφείλουμε να προσέχουμε διπλά και από τη μία και από την άλλη πλευρά.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή, να πούμε, μετά από αυτήν την διαφημιστική παρένθεση. Είναι η Διεθνής ημέρα αγρότησας. Είναι η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Πολύ σημαντικές μέρες. Η μέρα υγείας του μαστού. Είναι και Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Και ξέρετε πόσα γλιτώνω από αυτό το πλύσιμα των χεριών. Βεβαίως, όσο και να προσέχουμε, πολλές φορές δεν μπορούμε να γλιτώσουμε κάποιες ιώσεις της εποχής και έχουμε αρκετές. Να πούμε περαστικά και στους δικούς μας ανθρώπους που βιώνουν έτσι μια δύσκολη κατάσταση, θα περάσει. Εύχομαι από καρδιάς πολύ πολύ γρήγορα, με το λιγότερο δυνατό έτσι κόπο. Θέλει μια προσοχή και κυρίως τα παιδιά να το λέμε. Και οι οσούλες πολλές με βήχα στα σχολεία έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες.

Να στείλουμε λοιπόν και τους χαιρετισμούς μας στις αγρότησες της ευρύτερης περιοχής που κάνουν μεγάλο αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι μια γιορτή η σημερινή, αυτή η Διεθνής ημέρα που μας υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Γιατί δεν είναι μόνο αγρότησα, δεν είναι μόνο επιχειρηματίας όταν χρειάζεται. Έχει να κρατήσει ένα σπίτι, ένα νοικοκυριό, παιδιά, να τα διαβάσει. Με τη βοήθεια βεβαίως και του συζύγου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές μετατρέπεται σε πολυεργαλείο αυτή η Ελληνίδα αγρότησα.

Ωραίες μουσικές επιλογές από το Γιώργο. Πώς λέγονταν αυτοί, Χουμπαστάν, κάπως έτσι. Έλ, του θυμήθηκα. Κοίτα να δεις τι κάνει η ηλικία. Θυμάσαι τα παλιά, ξεχνάς τα καινούργια. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που μας κάνουν, που μας δίνουν έναυσμα. Είναι η αιτία για να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα. Αφιερωμένο λοιπόν το τραγούδι σε αυτούς. Να πούμε ότι μια μέρα σαν τη σημερινή, και έχει τη σημασία να θυμόμαστε τέτοια γεγονότα, την ώρα που η ναζιστική Γερμανία είχε καταλάβει μεγάλο μέρος της Ευρώπης και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Τσάρλι Τσάπλιν είχε παρουσιάσει στη Νέα Υόρκη, είχε τολμήσει να το κάνει, μια ταινία που γελιοποιούσε ανοιχτά τον Αδόλφο Χίτλερ. Σαν σήμερα λοιπόν έκανε πρεμιέρα ο Μεγάλος Δικτάτορ, μια ταινία που όποτε και να τη δει κάποιος είναι επίκαιρη. Και στις μέρες μας που ο καθένας κάνει τα δικά του σε αυτόν τον πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσω, παρέμειναν ουδέτερες στον πόλεμο, αλλά το Hollywood αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα τις ταινίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές αντιδράσεις, και η Αμερικανική κοινωνία ήταν διχασμένη σχετικά με την εμπλοκή της χώρας στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο. Ο Τσάπλιν είχε αρχίσει να γράφει το σενάριο από το 1938, όταν ο Χίτλερ ενίσχυε την επιρροή του στην Ευρώπη. Η ομοιότητα στο μουστάκι του δικτάτορα και του κινηματογραφικού σαρλό ήταν μια σύμπτωση που προκαλούσε γέλιο. Λοιπόν, αλλά μετά δημιούργησε κάτι πολύ μεγάλο. Στην ταινία, να θυμίσω, ο Τσάπλιν υποδίεται δύο χαρακτήρες, έναν Εβραίο κουρέα που υφίσταται τις διώξεις του καθεστώτος, και τον Χίνκελ, δικτάτορα της φανταστικής τομανίας, μια ολοφάνερη καρικατούρα του Χίτλερ.

και σε κάποιο σημείο της ταινίας που πραγματικά σας προτρέπω να δείτε, ο Τσάπλιν εγκαταλείπει για λίγο την κωμωδία, απευθύνεται στους θεατές και η ταινία πάβει να είναι μόνο σάτυρα, μια σάτυρα του Χίτλερ, και γίνεται μια ανοιχτή καταγγελία του φασισμού, που τη βλέπουμε σε πολλές εκδοχές σήμερα.

Ωραίο καιρό μας κάνει, αλλά μην χαιρόμαστε τόσο πολύ εμείς οι καλοκαιράκηδες. Θα κάνει μια μικρή παύση και θα επιστρέψει, λέει, η κακοκαιρία από αύριο. Θα φέρει νέες βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιόνια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Είδαμε χιονάκι στον Παρνασσό, στις φωτογραφίες βέβαια, δεν πήγαμε μέχρι εκεί. Στον Όλυμπο κλασικά, νωρίς-νωρίς. Αλλά το νέο κύμα κακοκαιρίας θα κρατήσει κάτι λιγότερο από δύο μέρες, όπως μας λέει η δημόσια τηλεόραση που κοιτούσε ένα σχετικό θέμα. Οι συνθήκες θα θυμίζουν χειμώνα. Εκτός από τις καταιγίδες, θα έχουμε και κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρειο-ανατολικά. Θα φέρει, λέει, αισθητό κρύο, ενισχυμένους βοριάδες και χιονοπτώσεις, που αυτή τη φορά δεν θα περιοριστούν μόνο στις υψηλότερες κορυφές των βουνών, αλλά θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Πού να τρέχουμε εμείς οι σκιέρ τώρα στην Αυστρία? Θα κάνουμε εδώ κοντά. Θα πάμε στο Ανήλιο, κοντά στο Μέτσοβο. Μακάρι να χιονίσει εκεί νωρίς. Λοιπόν, είναι μια ωραία δραστηριότητα και αυτή και είναι κοντά μας, έτσι. Και από την πλευρά βέβαια της Αχαΐας στα Καλάβρητα, αλλά εδώ νομίζω και με το δρόμο ακόμα καλύτερα. Για εσάς, με συγχωρείτε, που ετοιμάζετε διημεράκι, η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, λέει, θα είναι το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται ακόμα και 5 με 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Μάλιστα, η αίσθηση του κρύου θα είναι ακόμα εντονότερη εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων. Θα δημιουργηθεί ένα σκηνικό που θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά μέσα Οκτωβρίου. Και όσοι δεν κατεβάσατε χειμωνιάτικα, αν πρέπει να το κάνετε αυτό δηλαδή, και έχετε αυτή την τράμπα που πρέπει να γίνει και κουράζει πολύ κόσμο, να το κάνετε, δεν έχετε άλλη επιλογή.

Έχω και αυτά τα μηνύματα. Ναι. Ας πούμε ότι έχετε ένα δίκιο, γιατί δεν έχω κανένα αφορά καθόλου σε αυτή την υπόθεση. Στην Αττική εκτυλίχθηκε, στην περιοχή του Περιστερίου. Μου λέτε, μιλάω μόνο για τις γυναικοκτονίες. Θεωρείτε λοιπόν ότι είχα κάποιο δόλο να μην σας πω γιατί ένας γιατρός, 41 ετών, νέος άνθρωπος, βρέθηκε έτσι στο στόχαστρο της πρώην συντρόφου του, αλλά ευτυχώς αποδείχθηκε πιο έξυπνος και υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. 41 χρόνων λοιπόν, επαναλαμβάνω, κατάφερε να την παγιδεύσει τη γυναίκα μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας που είχε καταστήσει στο διαμέρισμά του, ένα ισόγειο. Είχε κάνει μια πρώτη ανακάλυψη σε ένα εστιατόριο που είχαν βγει για να δουν το παιδί, να δει το παιδί τους, και παιδί στην ιστορία, πολύ πολύ άσχημο, και ήταν η αρχή για να εξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης αυτής, της πολύ σοβαρής υπόθεσης στο Περιστέρι, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή του. Είναι στρατιωτικός γιατρός ο συγκεκριμένος άνδρας. Προσπάθησε να του κάνει κακό. Είχε πάει στην τουαλέτα και φέρεται η γυναίκα να του έριξε μια ουσία στο φαγητό. Το πήρε χαμπάρι πολύ καλά, ευτυχώς δηλαδή που έγινε αυτό, και μετά από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του εστιατορίου θέλησε να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θα μπορούσαν να την παγιδεύσουν. Δεν θεωρούσε πάντως ότι έτσι διέθετε επαρκή στοιχεία. Πήγε σε ιδιωτικό ερευνητή και τον είχε βέβαια συμβουλέψει να αλλάξει κλειδαριά και να βάλουν κρυφές κάμερες στο σπίτι. Έβαλε κάμερες, δικός του χώρος ήταν, ιδιωτικός βεβαίως, δικαίωμά του ήταν, και έβαλε σε κάποιο, όχι σε ολόκληρο το διαμέρισμα. Δεν προχώρησε όμως την αλλαγή της κλειδαριάς. Και μετά την απόπειρα αυτή που έκανε, ουσιαστικά να τον δηλητηριάσει, τον πατέρα του παιδιού της, έτσι, μπήκε στο σπίτι και φέρεται και στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, να τα κλειδιά, λέει, τα απέσπασε όσο ήταν ακόμα μαζί. Υπήρξε μια ειδοποίηση στο κινητό ότι υπήρχε κίνηση, οπότε κατέγραφαν οι κάμερες. Διασφάλισε το οπτικό υλικό ο ερευνητής και το προσκόμισε στις αρχές. Λοιπόν, και τι έκανε? Έμπαινε μέσα η συγκεκριμένη γυναίκα και έβαζε ουσίες στα φαγητά. Λοιπόν, θα κληθεί τώρα να απαντήσει τι ακριβώς έκανε εκεί. Διάβαζα όμως, αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, φέρεται να μπήκε στα τρόφιμα ή όποια ουσία μπήκε, στο νερό, και θα δουν, γιατί έγινε αναφορά ότι ήταν ατροπίνη, δεν ξέρω τι μπορεί να επιφέρει αυτό, ή κάποια άλλη ουσία. Πάντως το αντιλαμβάνεστε, μία γυναίκα με το σύντροφό της είχαν αποκτήσει παιδί, και με τι, πώς να το πω, απίθμενο θράσος, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς, και σε εστιατόριο και σε δημόσιο χώρο δηλαδή, αλλά και μπαίνοντας κρυφά σαν τον κλέφτη μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να κάνει κακό. Είναι ασύλληπτο. Πολλές φορές τελικά η πραγματική ζωή ξεπερνάει τα σενάρια, τα εφάνταστα των αστυνομικών ταινιών. Και βλέπετε, αυτός που θα την πληρώσει το τέλος, ευτυχώς που δεν την πλήρωσε ο άνθρωπος, είναι το ίδιο το παιδί τους, ένα μικρό παιδί, γιατί δεν μπόρεσαν ως ενήλικες να καταφέρουν να βρουν μια λύση, είτε η λύση είναι με ήττα, είτε είναι η λύση του να λύσουν τις διαφορές, τέλος πάντων, ή να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πόσο άσχημο λοιπόν να φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο, δεν ξέρω τι υποβόσκει. Πάντα λέω όμως ότι πέρα από τις ψυχολογικές, ψυχιατρικές παθήσεις που ενδεχομένως οι ειδικοί βρίσκουν, υπάρχει μια απίθμενη κακία στις ψυχές των ανθρώπων.

Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί από το Σαββατοκύριακο να βρούμε τρόπο να ζεσταθούμε, να ανάψουμε θέρμανση, κλιματιστικά, καλοριφέρ κτλ. Πάντως, ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής ζήτησε πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να επεριοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά. Αυτό προσπαθεί να διεκδικήσει στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε για νέα έκρηξη του πληθωρισμού, ζητώντας από την Κομισιόν να παρουσιάσει περισσότερες λύσεις. Την ίδια ώρα, η Αθήνα υψώνει κόκκινη γραμμή, λέει, απέναντι σε περαιτέρω περικοπές των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους αγρότες και την πολιτική συνοχής.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδισε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
5: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
4: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
5: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
5: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
6: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, τα σχόλια, τις επισημάνσεις και τις καταγγελίες που μας στέλνετε. info@dytikafm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση 2641-039-410-39-411, η τηλεφωνική μας αριθμή. Ευχαριστώ την πρώτη εξαδέλφη συνονόματη εκεί στην ΙΤΕΑ, στην κύρα της ΙΤΕΑΣ, που μου στέλνει φωτογραφία από τη θάλασσα, από τον ηλιόλουστο ουρανό και στο βάθος ο Παρνασσός χιονισμένος. Υπέροχη εικόνα. Προσοχή τις Ιωσούλες. Περαστικά στη φίλη μου την Άντα που είναι στην Άμφισσα. Πραγματικά κουράστηκε πολύ να διδάσκει σε δύο σχολεία. Ήρθε και η Λαριγκίτιδα και ήρθε και έδεσε. Περαστικά Αντούλα. Περαστικά στον αναδεχθό μου τον Παύλο. Παύλε, να προσέχεις πολύ, να ξεκουραστείς. Φιλιά στη μαμά. Και αν είναι Οκτώβριος, γενικώς την έχουμε ακούσει από τις Ιωσούλες, το νου σας όλοι.

Χθες μιλήσαμε για τον τραυματισμό ενός μαθητή στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου, στο Δήμο Μεσολογγίου. Το τζάμι, λέει, έπεσε ξαφνικά πάνω του, αυτό ανέφερε ο ίδιος ο μαθητής, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, ούτε να υπάρχει αέρας. Ήταν κλειστό, λέει, εκείνη την ώρα, δεν υπέστη κάτι σοβαρό, αλλά χρειάστηκε. Ναι, έκανα δύο ραματάκια στο τραύμα του, δεν τα λες και λίγα, και την ταραχή που θα πήρε ο ίδιος, την ταραχή που θα πήραν οι εκπαιδευτικοί, οι συμμαθητές του και οι γονείς που ειδοποιήθηκαν να πάνε να παραλάβουν το παιδί τους. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει. Από την πλευρά του Δήμου εκδόθηκε μια ανακοίνωση για το περιστατικό και γίνεται αναφορά στην προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων από τη Δημοτική Αρχή. Είναι, λέει, ένα στενάχωρο γεγονός η πτώση του παραθύρου. Η σκέψη των ανθρώπων του Δήμου βρίσκεται στο παιδί και την οικογένειά του και εύχονται ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Εκφράζεται στην ανακοίνωση η ειλικρινή συγγνώμη για την αγωνία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό. Γνωρίζουμε, λέει η ανακοίνωση, πολύ καλά ότι κάθε γονιός θέλει να στέλνει το παιδί του στο σχολείο και να αισθάνεται σίγουρος για την ασφάλειά του. Και έχει απόλυτο δίκιο. Οι συνθήκες του περιστατικού πρέπει να διερευνηθούν πλήρως για να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας. Αναφέρεται η ανακοίνωση στη συνολική κατάσταση των σχολείων. Λέει ότι η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι παρέλαβε σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες, στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα πολλών ετών, φθαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπαρκείς χώρους υγιεινής, ελλείψεις σε κλιματισμό και βασικό εξοπλισμό. Ιδιαίτερα

Υπουργείο, το αρμόδιο, αλλά και τη Δημοτική Αρχή, κάνοντας κριτική. Το βασικό είναι να βρεθεί λύση και με αφορμή αυτή την επισήμανση για τις σοβαρές ελλείψεις και στην κτηριακή υποδομή, να κάνω μια αναφορά στο γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί και πολλά ζητήματα μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Μιλάω πολύ συχνά με εκπαιδευτικούς και για παράδειγμα θα πω, σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχουν σε ένα σχολείο φθαρμένες μοκέτες και πρέπει να γίνει μια αντικατάσταση. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα να φέρνουν οι εκπαιδευτικοί χαλιά από το σπίτι τους και όχι ότι να είναι χαλιά ποιοτικά, για να λύσουν κάπως την κατάσταση, γιατί έχουν μικρά παιδιά μέσα. Λοιπόν, γίνεται ολόκληρη διαδικασία για να λύσεις, να κάνεις την παραμικρή προμήθεια. Πέρα από το κάποιο ποσό που μπορεί να διατίθεται εφάπαξ ή να πρέπει να τους προμηθεύσει με κάποια υλικά ο Δήμος, το ζήτημα είναι ότι στην προσπάθεια να λύσουν κάποια άλλα προβλήματα του παρελθόντος έχει γίνει πιο αργός ο μηχανισμός λειτουργίας του πράγματος. Και δεν μπορεί να επαναπαύεται το κράτος και να θεωρεί ότι θα λυθούν τα ζητήματα χάρη στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών. Πόσο φιλότιμοι να είναι πια και αυτοί οι άνθρωποι. Και σε ένα άλλο σχολείο που μιλούσα με τη διευθύντρια μου έλεγε πώς ακόμα να ζητήσουμε από τους γονείς. Ντρεπόμαστε. Κάποιοι, ξέρω εγώ, πηγαίνουν παιχνίδια σε νηπιαγωγεία. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν γραφική ύλη. Κάποιοι συμβάλλουν στο να βαφτούν τείχη. Λοιπόν, και όταν πηγαίνουν και τα παιδιά τους στο δημόσιο σχολείο, έχουν και αυτοί μια απέτηση. Σου λέει, φορολογούμενοι πολίτες είμαστε.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Και πριν πάμε στα δικά μας έτσι, τα τοπικά θέματα, να δω, να σας πω κάτι που διάβασα και έχει να κάνει κυρίως με τους μετανάστες, αλλά νομίζω ότι λίγο αργά έγινε αντιληπτό και χωρίς καμία ρατσιστική διάθεση από μέρους μας. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε και ενώ έχει γίνει μήλος με τα Airbnb, σε ποιους διατίθενται τα διαμερίσματα και αν πρέπει στις πολυκατοικίες να νοικιάζει κάποιος έστω και με βραχυχρόνια μίσθωση το σπίτι του και την επένδυσή του, στο κέντρο της Αθήνας νοικιάζονται σε 20-30 μετανάστες που πληρώνουν ο καθένας από 10 έως 30 ευρώ και διανυκτερεύουν εκεί. Και είπε ο κ. Χρυσοχοίδης 15 Οκτωβρίου του 2026 ότι θα πάρουν μέτρα. Θα έρθει, λέει, διάταξη να απαγορευτούν οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, έξω ταυτόχρονα με την φύλαξη των πλατιών.

δημοτικά πράγματα και στην παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, την παράταξη με επικεφαλή στον κύριο Πιστιόλα, υπάρχει μια πρωτόδικη δικαίωση για τον ίδιο και το συνδυασμό του, με αφορμή μια συκοφαντία, όπως είχε ισχυριστεί εξ αρχής ο κύριος Πιστιόλας, που τώρα με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ανήθικο προεκλογικό πόλεμο, και αυτό, λέει, το αποδεικνύει η πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Μιλάει για επιχειρήσεις πύλωσης που στήθηκε λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές του 23 σε βάρος του, σε βάρος του ιδίου, της οικογένειάς του και της παράταξής του. Μια υπόθεση που τότε, λέει, προβλήθηκε ως πολιτικό και ηθικό σκάνδαλο, κατέρευσε ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία έκρινε ψευδείς και συκοφαντικούς τους βασικούς ισχυρισμούς που είχαν διακινηθεί. Τότε στο επίκεντρο είχε βρεθεί η ανάρτηση γυναίκας που εργαζόταν σε επιχείρηση της οικογένειας Πιστιόλα και είχε αρχικά δηλώσει υποψηφιότητα με την παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά. Η ίδια υποστήριξε δημόσια ότι δέχτηκε συνεχείς πιέσεις και έμεσους εκβιασμούς σχετικά με την εργασία της, προκειμένου να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι ο στόχος της υποψηφιότητας ήταν να χρησιμοποιηθεί πολιτικά εναντίον του Προέδρου της Κοινότητας Αγγελοκάστρου. Τα υπόλοιπα είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Η είδηση είναι αυτή, η πρωτόδικη, τέλος πάντων. Πώς να το πω, έτσι, δικαίωση του κυρίου Πιστιόλα, και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτή η ιστορία.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση έχει ένα βασικό θέμα που το περιεχόμενο του προκαλεί μια ανησυχία. Η κτηνοτρόφη είναι ανάστατη στην Αίτωλα Καρνανία αλλά και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια εγκύκλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διενέργεια ορολογικών, όπως ονομάζονται, ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων, αφού υπάρχουν φόβοι για ενδεχόμενες κυρώσεις, ακόμα και για νέες θανατώσεις ζώων στα οποία θα εντοπιστούν αντισώματα της ευλογιάς. Το δημοσίευμα γράφει ότι η δήλωση υψηλά ιστάμενου υπηρεσιακού στελέχους μέσα στη Βουλή, που αναφέρει ότι, στο πλαίσιο των ελέγχων, αν βρεθεί αντίσωμα, τότε το κοπάδι θα θανατωθεί, έχει δημιουργήσει έτσι ακόμα πιο δυσάρεστο κλίμα. Αυτές οι εξελίξεις δικαίως προκαλούν προκαταβολικά αντιδράσεις εκτός από τους κτηνοτρόφους και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με επιστολή σχετική στο αρμόδιο Υπουργείο ζητά να διευκρινίσει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, τι σκοπεύουν να κάνουν ως προς τις ενέργειες αυτές. Λέει η επιστολή ότι εδώ και 4 εβδομάδες δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα στην περιοχή, αλλά οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, δεν έχουν υποδειχθεί δηλαδή να γίνουν. Θα πραγματοποιηθούν όμως δειγματοληψίες και εδώ αναμένεται να δούμε τι θα γίνει. Και μιλάει για το σχετικό θέμα στη συνείδηση ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Φίλιας, που είναι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης.

εκπρόσωποι των αγροτών, οι δηλώσεις των οποίων φιλοξενούνται στο σχετικό θέμα, λένε ότι δεν είναι δυνατόν να θανατωθούν τα ζώα, ακόμα και αν εντοπιστούν αντισώματα, όταν δεν εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα τα ζώα. Κάποια πράγματα έτσι μπορεί να ακούγονται αυτονόητα. Μάλλον δεν είναι, και οι άνθρωποι έτσι προσπαθούν να προλάβουν καταστάσεις. Είναι αυτό που λέμε φύλλα για τα ρούχα σου.

Μια πολύ σημαντική είδηση, μιας και διανύουμε έτσι έναν παγκόσμιο μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, τον Οκτώβριο. Να πούμε λοιπόν ότι η τοπική μονάδα υγείας στο Αγρινίο διοργανώνει δράση για να προασπίσει τη γυναικεία υγεία και να προωθήσει το ζήτημα της πρόληψης. Από σήμερα μέχρι και τις 23 του μήνα, όσες γυναίκες το επιθυμούν μπορούν να πάνε εκεί στο δομή χωρίς ραντεβού για συνταγογράφηση ψηφιακής μαστογραφίας, καθώς και ενημέρωση, συμβουλευτική και καθοδήγηση σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Να θυμίσουμε επίσης ότι στο πλαίσιο της δράσης οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών θα μπορούν να ενημερωθούν στη δομή για το πώς θα ελέγξουν αν είναι δικαιούχοι του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω και πώς να προγραμματίσουν τη δωρεάν μαστογραφία τους. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Μας περιμένουν εκεί στην πρώτη τομή, όπως ονομάζεται Αγρινίου, οι άνθρωποι της, για να κάνουμε όλοι μαζί το πιο σημαντικό βήμα για την υγεία μας. 11 με 1 οι ώρες προσέλευσης το πρωί, είναι πάνω σούλο 7 στο πρώην ΠΙΚΠΑ.

Οφείλουμε να φροντίζουμε την υγεία μας σε όλα τα επίπεδα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και από την άλλη, όσο τέτοια ζητήματα έτσι τα βάζουμε σε προτεραιότητα, άλλο τόσο σημαντικό είναι να ενημερώσουμε τον νέο κόσμο, τις νέες ηλικίες, σε σχέση με τις επιπτώσεις της χρήσης των ναρκωτικών. Να και καθημερινά μας στενοχωρεί που το λαμβάνουμε. Πολλές ειδήσεις έρχονται σε σχέση με κατοχή μικροποσότητας, αλλά και καλλιέργεια σε σπίτια. Και δεν είναι τυχαίο ότι back to back, σε άπτες τα ελληνικά, έχουμε συλλήψει. Σε μία αφορούσε δενδρίλια που ήταν ουσιαστικά σε στάδιο, ήταν μικρά, πολύ μικρά, προ λίγων ωρών τέλος πάντων, και σήμερα δύο δενδρίλια πάλι κάναβης μέσα σε σπίτι. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη χρήση τους, φαντάζομαι, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω έτσι τι ποσότητα μπορεί να παραχθεί από την κατοίκον καλλιέργεια, αλλά δύο πράγματα. Τώρα, όταν καλλιεργείς κιόλας, δεν είσαι απλός χρήστης και δεν ξέρω πώς σε μεταχειρίζεται η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά γιατί ταλαιπωρία μιλάμε. Το ένα κομμάτι είναι η χρήση, που έχει την έντονα αρνητική χρειά, και το άλλο είναι το ποινικό αδίκημα το οποίο σε συνδέει με αυτή τη χρήση. Λοιπόν, πολύ άσχημες ειδήσεις και δείχνει αυτή την τάση, την ενισχυτική τάση της χρήσης ναρκωτικών και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου.

Μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής για ένα τροχαίο σοβαρό που έγινε στην περιοχή της Νεάπολης το πρωί. Βλέπω τις εξελίξεις που καταγράφει η συνείδηση, το συνείδηση.gr. Είναι ένα παιδί 20 χρόνων, τραυματισμένο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και οι πληροφορίες της συνείδησης αναφέρουν ότι ετοιμάζεται για χειρουργείο το περιστατικό αυτό, γιατί φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά στην κοιλιακή χώρα και το θώρακα.

ξεχνάτε ότι οι κινηματογραφικές προβολές συνεχίζονται στο Αγρίνιο. Ναι, μεν ξεκαλοκαιριάσαμε εκεί στον Ελληνής, αλλά τώρα πηγαίνουμε στο χειμερινό δημοτικό κινηματογράφο Άνεσης, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, όπως λέει και το όνομά του, Άνετο. Άνοιξε ήδη η χειμερινή περίοδος, μέχρι την... έτσι, μέχρι την Τετάρτη, από το Σάββατο 17, από αυτό το Σαββατοκύριακο μέχρι την Τετάρτη 21 του μήνα, θα έχουμε δύο προβολές, στις 7 και στις 9.30. Η Βαλίτσα, που είναι η ελληνική ουσιαστικά ταινία σε πρώτη φάση, και η Θυσία, δύο ταινίες αναμενόμενες, πολύ αναμενόμενες, νομίζω θα μας ενθουσιάσουν να τις δούμε, να χαρούμε έτσι και τις πρώτες προβολές και να μπούμε σε κλίμα χειμωνιάτικο. Υπενθυμίζω ότι η Βαλίτσα είναι του Αγρινιώτη σκηνοθέτη Δημήτρη Παπαθανάση, σε μουσική του Κωστή Μαραβέγια. 7 η ώρα είναι αυτή η προβολή. Και το Sacrifice, θυσία του Γαβρά, είναι στις 9.30. Δεν γίνεται να τις δούμε όλες μαζί, θα μου πείτε, αλλά ναι, έχετε την ευκαιρία μέχρι την Τετάρτη.

Και σε ό,τι αφορά κάποιες θεατρικές παραστάσεις, στο Μεσολόγγι έχουμε τον Νοέμβριο. Σας το λέω από τώρα όμως, γιατί μπήκα χθες να κοιτάξω τα εισιτήρια και βλέπω ότι σιγά σιγά λιγοστεύουν. Οπότε, όσοι θέλετε να δείτε και θέατρο στο Μεσολόγγι, και για την ακρίβεια το ημερολόγιο ενός τρελού του Νικολάη Γκόγκολ, που θα ανέβει από την ομάδα Εκτός των Τυχών, να το κάνετε μέσω του Morecom, νομίζω ότι μπήκα, να το δω κιόλας με τα βεβαιότητας, να το δω να πατήσω. Ναι, μέσω αυτού είναι, και είναι σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Χρήστου Σύριν Μακέζη. Είναι μια ωραία παράσταση και ιδιαίτερη και ξεχωριστή, και υπάρχει και μια ιδιότυπη σύνδεση με το πρόσωπο του Νικόλα του Άσημου, και κάπως έτσι υπάρχει μια έμπνευση που οδήγησε το σκηνοθέτη και ηθοποιό να ξεκλειδώσει την ψυχή και το πνεύμα του μέσα από έναν ήρωα του Ρώσου κλασικού. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να, αν σας ενδιαφέρει, να το δείτε άμεσα για να κλείσετε τα τελευταία εισιτήρια που υπάρχουν. Να θυμίσω ότι είναι για μία και μόνο παράσταση στο Μεσολόγγι, την Τετάρτη, αρχές Νοεμβρίου, 4 του μήνα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιτωρακαρνανίας. Πήγα να δω τον Γεροντιδάκη σε μια εκδήλωση που αφορούσε τα 200 χρόνια από την έξοδο, και παρατήρησα με μεγάλη ικανοποίηση ότι ο χώρος είναι εξαιρετικός και για θεατρικές παραστάσεις.

0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες, κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
13: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόδευγες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό καθώς και σε υαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής. Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σιδερόδευγες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέη. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Conference Link, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: να μην έχουμε live αναμετάδοση.
1: Και να μπορούμε εσύ να.
0: Είσαι πολύ καλό.
2: Βέβαια.
0: Πολύ καλό.
2: Χορεύω καλά.
0: Χορεύει καλά.
2: Παρό. Πάντα. Πάντα.
1: Τσίφτε τέλειο.
2: Τσίφτε τέλειο.
1: Ρεμπέκικο.
0: Όχι, όχι. Ξέρει ροκ.
2: Δεν είναι αυτά. Τα τέλεια. Μ' αρέσει.
1: Ξέρει ροκ και το
2: ροκ. Ροκ μ' αρέσει πολύ.
0: Τσατσά.
2: Τσατσά, όχι. Τι είναι το τσατσά. Πόνο. Αυτό.
0: Ναι.
2: Μποσανόβα.
0: Δεν το πρέπει να έχετε τραγούδι. Άμα δεν έχετε τραγούδι. Μποσανόβα.
2: Αυτό είναι πολύ. Τι είναι το Μποσανόβα.
0: Άντε πάλι.
1: Α, καλά ρε νότιμο.
0: Μπατσάτα, πώς το λένε, μπατσάτα, πώς το λένε αυτό.
1: Μπατσάτα.
2: Τι είναι αυτά ρε παιδιά, μπατσάτα.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, εκτός από ροκ δεν ξέρεις τίποτα άλλο.
2: Ωραία παιδιά, μικρά παιδιά δεν χορεύαμε ροκ και τέτοια πράγματα.
1: Αυτά, ξέρω.
2: Αυτά ξέρω.
1: Μακαρένα.
2: Όχι, δεν ξέρω τέτοια.
0: Εσύ Γιάννη ξέρεις μακαρένα.
1: Πολύ καλά. Με μακαρένα και ροκ και τσιδετή.
0: Καλό σας μεσημέρι να είστε όλες και όλοι καλά. 1:11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μπήκα λίγο υποτονικός γιατί μου πονότησε ότι φωνάζω και δεν πρέπει να φωνάζω.
2: Και είναι και να με ξυπνήσεις.
0: Ναι, και δεν ξυπνήσεις.
1: Ανέβασε όμως τώρα το volume γιατί έχουμε δουλειές. Καταρχήν. Να δούμε ποιος κέρδισε χθες με το στοίχημα.
3: Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δική μου θεώρηση και άποψη ότι επειδή 1,55 είναι το επίσημο, εγώ ήμουν στο 1,53 μείον 2. Ο Νότης στο 1,50.
2: Έχασα.
3: Ο αδερφός μου στο 1,49. Όμως.
2: Ποιος ο αδερφός, ο Κούτρας.
3: Ναι. Όμως υπάρχει και μεγάλος πάροχος, πώς να το πω, πετρελαίου και άλλες εταιρείες οι οποίες έβγαλαν τιμή σε προσφορά. 1,49 και 1,48. Οπότε, εσύ που είσαι χαμένος τόσο άλλο.
2: Τα φτιάξατε μεταξύ σας, εντάξει. Ο ένα κέρδισαν και οι δύο.
3: Ποιος κέρδισε λοιπόν.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Βγήκε ο Νίκος Φιλιππίδης.
1: Άκουτε τώρα, έχει βγει συνέχεια. Γιατί και εγώ έλεγα να πανηγυρίσω, αλλά δεν με αφήνει.
0: Εγώ το είπα.
1: Όχι, ο Φιλιππίδης
0: δεν το είπα.
1: Άλλος αυτός από εκεί.
0: Μας έστειλε και τα δημοσιεύματα. Σας τα έστειλα τα δημοσιεύματα.
1: Μα δεν τα είπα τώρα. 1,49
0: να σας πω την εταιρεία τώρα. Η μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα. Ναι. Έχει επίσημη τιμή 1,49.
2: Τι σημασία τώρα έχει.
1: Πώς δεν έχει, ολόκληρο στοίχημα.
2: Κέρδισε λοιπόν, εντάξει.
0: Θα μα κέρδισε. Ρίχτε από ένα 50
2: τώρα. Να είπαμε δύο πράγματα.
0: Βεβαίω.
1: Πώς τα στοίχημα.
0: Άμα έχει κερδίσει, θα μου το ζήταγε όμω. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί δεν παραδέχεστε τη σύντα σα, δεν είναι κακό.
2: Δεν έχω
1: παραδέχτηκα. Λέω, να. Τι να κάνω. Θα υπάρξει 1,49. Να δούμε αν θα ισχύσει όμω.
0: Ο κύριος Κώστας Πανός εδώ μαζί μα στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-0-170-174. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η οποία κατενθουσίασε τον Νότι Παπαδόπουλο, πρέπει να το πούμε, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και στην διεύθυνση εδώ της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, μέσω Viber στο 698-123-1003. Λοιπόν, είπαμε να εκτός από ότι κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μεταξύ μας για τις ελληνικές ταινίες, με αφορμή κάτι που είπε ο Γιάννης και είχε πάρα πολύ πλάκα.
2: Ναι, να ράπει και αν τον μπλένεις, το σαπούνι σου χαλάς.
0: Αυτό είναι τίτλος. Εγώ γεια σας δεν συμμετέχω.
1: Αυτό είναι τίτλος ελληνικής ταινίας. Και η κουβέντα περιστράφει ότι δεν θα έπαιζαν ποτέ, δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αυτές οι ελληνικές ταινίες στην παρούσα χρονική συγκυρία και με όλα όσα έχουν.
0: Με όλους αυτούς τους όρους που
1: με τους όρους που έχουν επιβληθεί.
0: Εδώ δεν είχαν καταργηθεί, αν δεν κάνω λάθος, τα πώς θα λέγανε αυτά τα γλυκά. Με τη σοκολάτα. Είχαμε κάνει θέμα.
4: Τα νεγράκια.
0: Τα νεγράκια,
1: μπράβο. Που όλοι αυτοί οι γελάδες μας. Οι γελάδες. Αλήθεια είναι.
2: Επειδή λέει τα νεγράκια.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Το οποίο καταργήθηκε, όπως λέω.
2: Δεν νομίζω πως γίνονται αυτά.
1: Σαν
0: ναι.
2: Πέρασε μια τέτοια φάση. Τώρα ξαναγυρίζουμε στην.
0: Τώρα επειδή γύρισε.
1: Παραμένουμε
0: στο τραμ. Αλλάξαν αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν άλλα.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Γιάννης.
2: Τα νεγράκια πώς το λένε τώρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Νεγράκια θα τα πούνε.
0: Ποκ σοκολάτα.
1: Όχι, είναι άλλο. Είναι έγχρωμη, είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν ονομασίες, φράσεις, κινήσεις στις παλιές ελληνικές ταινίες.
2: Καλά.
1: Που σήμερα δεν θα επιτρέπονταν να γυριστούν καν.
0: Και κάναμε παραδείγματα σε πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Ο Γιάννης έχει ένα ταλέντο αυτά και τα θυμάται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Και συμφωνήσαμε ότι όντως πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Ωστόσο, δεσμευτήκαμε.
2: Μια Παρασκευή.
0: Μια Παρασκευή.
2: Θα κάνουμε μόνο τέτοια. Θα φέρουμε εδώ πέρα έναν παλιό ηθοποιό
0: ναι.
2: Και θα μιλήσουμε για
1: και
2: αυτά.
1: Και θα σας βάλουμε να ακούσετε ατάκες. Και τα αποσπάσματα.
2: Έτσι.
1: Και τα αποσπάσματα.
2: Ναι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον δηλαδή.
1: Τα οποία είναι πάρα πολλά. Επόμενο.
0: Έχουμε μείνει ξεροί σήμερα με αυτό που έχει συμβεί. Πληροφορηθήκαμε ότι έχει γίνει μια κλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ήταν ρε παιδί μου, πήραν ξέρω και εγώ 10.000 ευρώ κτλ. Έχουν πάρει από μια κυρία πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Διότι είχε.
2: 4.766 ξένες λίρες, λοιπόν.
1: Όχι, όχι. 4.766 είναι εκατομμύρια. 40.000 ήταν.
2: Όχι.
1: Χρυσές λίρες.
2: Όχι, όχι. Άκουσα εγώ το δελτίο.
0: 40.000 χρυσές λίρες, δε Γιάννη, είναι 40 εκατομμύρια.
1: Α, μάλιστα. 4.766. Τη Μαλφή και τα λοιπά. Αλλά, καταδήλωσέ τη, βέβαια.
0: Είπαμε και εσύ λίσα το κάνει.
1: Καλά. Καταδήλωσέ τη, βέβαια.
2: Έτσι, το έβαλα λοιπόν εγώ τώρα στο ChatGPT και ναι. Μου λέει 7, κάθε χρυσή λίρα λέει είναι 7,9 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
2: 4.766 λίρες είναι 38.000 γραμμάρια. 38,74 γραμμάρια. Δηλαδή 38,75 κιλά.
1: Ναι.
2: 38 κιλά. Άρα δεν μπορεί. Ποιος τα σηκώσαν, 38
1: τα σηκώσαν οι απατεώνες.
2: Α, τα σηκώσαν αυτοί. Όχι, κυρία, δεν τα δώσει η κυρία.
1: Μα η κυρία τους είπε που είναι. Σαν την άλλη εδώ στο Μαρούσι, που τους 90χρονοι, η οποία τους είπε ότι σε αυτόν τον τοίχο έχω θαμμένες δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λίρες και πήραν τις λίρες και ό,τι άλλο είχε.
0: Πάντως,
1: και κάποια μετρητά.
0: Το ερώτημα παραμένει πώς ένας άνθρωπος, τι σπίτι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που να μπορεί να έχει στο σπίτι του 4.700 λίρες.
1: Γιατί εμένα, τι χρειάζεται.
0: Πώς γίνει.
2: Σιγά δουλάπα τα είχε.
0: Ναι. Ναι, μου φαντάζει αδιανόητο να έχω στην ντουλάπα μου.
2: Προφανώς.
0: Τι να πω, ρε παιδί.
1: Προφανώς και είναι αδιανόητο για μας.
2: Αλλά μπορεί να είναι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνει ακριβώς πόσα λεφτά είναι αυτά.
0: Και, δεν μπορεί, ότι, και να μην καταλαβαίνεις πόσα λεφτά είναι αυτά, επειδή βλέπεις πολύ πράγμα που λαμποκοπάει, πας σε μια θηρίδα γιατί έχεις τα λεφτά. Πας σε μια τράπεζα, τα βάζεις σε μια θηρίδα και τελειώνει το θέμα.
1: Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: 4,7 εκατομμύρια.
1: Και πήγαινε κάθε μέρα και κοίτα τα μάθες. Δεν σου λέει κανείς όχι.
0: Αν εντάξει, πού το ξέρανε κι αυτοί.
2: Υπάρχει θηρίδα που πρέπει 4.000 λίρες δεν υπάρχει.
0: Πάρε 4 θηρίδες.
2: Ναι.
0: Πάρε 5 θηρίδες. με 5 εκατομμύρια παίρνεις μία σειρά θηρίδων.
1: Πάρτε όλες. Από το 1 μέχρι το 15 ξέρω εγώ.
2: Από τις χρυσές λίρες είναι 22 καλατίνων χρυσός καθαρότητας, 91,67%. Επομένως η ποσότητα καθαρού χρυσού είναι 34,90 κιλά. Μάλιστα.
1: Βάλε τώρα λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα.
2: Για να δούμε και πώς είναι το κιλό.
1: Το κιλό, σώσκο. Κάθε χρυσή λίρα έχει 800 ευρώ τώρα.
0: Καλά, τι είμαστε κι εμείς. Δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να τα μάθουμε κιόλα, ρε παιδιά.
1: Ναι, μας φτιάχνει η καρδιά μας. Δεν έχουμε ποτέ τόσα λεφτά, ούτε είχαμε τίποτα πώς μετρίονται. Λοιπόν, πάμε κύριε να συναντήσουμε, να καλησπέρισουμε τον. Να μπούμε λίγο στην πολιτική. Τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Αμανατίδη.
4: Καλησπέρα, κύριε Τσούνο και κύριε Κούτρα και κύριε Παπαδόπουλε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε.
4: Ό,τι μπορώ και ό,τι μπορούμε.
1: Μετράτε τις αποχωρήσεις, μετράτε αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν και θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Πολλή δουλειά αυτό, έτσι, και πολλοί κόσμος.
4: Αυτά έχουν γίνει τον Ιούλιο. Ναι. Δεν μετράμε από εδώ και μετά, η πορεία αυτή έχει αντιστραφεί.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που κατευθύνονται.
4: Από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι.
1: Όχι.
4: Που έχουμε από τον Ιούλιο, όχι. Αναφέρεστε προφανώς και στις τελευταίες ανακοινώσεις και σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε, και σήμερα τις ανακοινώσεις που είχε και, και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους βουλευτές οι οποίοι φύγανε. Προφανώς αυτό το οποίο έχει βαρύτητα για μας είναι η παράδοση της έδρας και νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και στον κοινοβουλευτισμό αλλά και τους ίδιους σε σχέση με την πολιτική τους πορεία. Αλλά και την πορεία την οποία πρέπει.
1: Έχετε βάλει και χρονικό κάποιος... όριο, κύριε Μάρτιν.
2: Δηλαδή, λέτε, με συγχωρείς, εσείς που ανεξαρτοποιηθήκατε, δώστε μας τις έδρες πίσω. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, υπήρξε ένα περιθώριο έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ο αναστοχασμός, ίσως πολιτικές εξελίξεις κλπ. Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα
2: περιθώριο. Πόσοι είναι αυτοί.
4: Είναι γύρω στους 13, αν δεν κάνω
2: λάθος.
4: Με αυτούς τους συναδέλφους έχουμε πορευτεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η στάση. Από εκεί και μετά θεωρούμε αυτή η πολιτικά έντιμη στάση είναι η παράδοση της έδρας γιατί εκλέχτηκαν σύμφωνα και με τις δηλώσεις τους με ένα κόμμα, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ένα κόμμα συγκεκριμένο. Αυτό δεν περιποιεί τιμή και συνολικά δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα γιατί είναι, εκφράζει μία και ενισχύει την άποψη ότι όλοι είναι, όλοι είναι μόνο για τη θέση τους. Απαξιώνει τον κοινοβουλευτισμό, κάτι το οποίο.
2: Ναι, αλλά μαζί του στην έδρα δεν θα παίρνει λεφτά μετά. Ο κάθε βουλευτής.
4: Να σας πω κάτι, στην πολιτική δεν ασχολείσαι για τον μισθό για
2: όχι,
4: τα πράγματα.
2: Και
4: όχι, βεβαίως. Όχι, βεβαίως. Ο καθένας μας έχει δουλειά και αυτοί έχουν τα δουλειές. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μιλάω μόνο για τους
0: Και δεν έχουν όλοι.
4: Σε όλο το. Εντάξει, είμαστε μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά η πλειοψηφία. Άλλοι είναι δικηγόροι, άλλοι είναι γιατροί, άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι φαρμακοποιοί, άλλοι χίλια δυο.
3: Είναι και κάποιοι επαγγελματίες, πολιτικοί όμως.
4: Αυτό θα πρέπει να τους εκλέγει ο κόσμος.
0: Όχι μόνο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν το επάγγελμά τους για να ασχοληθούν με την πολιτική. Μην πας αμέσως στο επάγγελμα.
4: Ναι, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Γιατί είναι αλήθεια ότι όταν είσαι βουλευτής είναι πολύ δύσκολο, εφόσον θέλεις να ασχοληθείς και να είσαι μέσα στην Βουλή και στα νομοσχέδια κλπ. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθείς.
0: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μανατίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πώς θα κατέβει στις εκλογές? Θα κατέβετε μόνοι σας? Έχει λήξει αυτό το θέμα?
4: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε και από το πέμπτο συνέδριο το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς,
0: ναι,
4: και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να έχουμε προγραμματικές συμφωνίες πριν τις εκλογές με όλους όσοι θέλουν και μπορούν, έτσι ώστε να κατεβεί ένα κοινό σχήμα και κοινά σχήματα, θέλετε, με προγραμματικές συμφωνίες οι οποίες θα απευθυνθούν στον ελληνικό λαό και θα πούνε εμείς είμαστε εδώ, ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα ευοδοθεί, εξαρτάται.
3: Συνοδοιπόρους έχετε σε αυτή την προσπάθεια? Έχετε συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Μανατίδη?
4: Κύριε Τσούνο, νομίζω δεν κάνω λάθος στο όνομα, έτσι, γιατί...
2: Ναι, μια χαρά.
4: Κοιτάξτε, ήδη υπήρξε μια συμφωνία με τους πράσινους που είναι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν οι συνομιλίες με τον Πράτο και τον κύριο Κοντζιά. Προφανώς και με προσωπικότητες ευρύτερες του χώρου. Και υπάρχει και μία τάση, θα σας έλεγα, επιστροφής τελεχών και μελών,
3: ναι,
4: προς το κόμμα μας μετά τη σταθερή πολιτική πορεία την οποία έχουμε από τον Ιούλιο και βάζοντας φυσικά πάντα τα προτάγματα της κοινωνίας, είτε με προτάσεις νόμου, είτε με τροπολογίες, είτε με πολιτικές τοποθετήσεις. Ναι, υπάρχουν εξελίξεις και πιστεύω ότι και στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν.
2: Ρωτάει κάποιος, ο κύριος Ζαχαριάδης που εντάχθηκε στην Ελλάς και είναι επικεφαλής της ανοιχτής πόλης στο Δήμο Αθηναίων, πρέπει να παραιτηθεί από επικεφαλής?
4: Κοιτάξτε, στο συνδικαλιστικό και στον τομέα όπου έχουμε παρατάξεις περιφερειακές, εφόσον το σχήμα αυτό είναι αμιγός στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι, υπάρχουν σχήματα συνδικαλιστικά στα τα οποία είναι με συνεργασία. Εκεί διατηρούνται. Τώρα, αν η Δημοτική Παράταξη, επειδή δεν το γνωρίζω αυτό για την Αθήνα, αν είναι αμυγής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, ο κύριος Ζαχαριάδης βασικά από το ΣΥΡΙΖΑ στηρίχτηκε. Δεν στηρίχτηκε τώρα από διάφορες παρατάξεις κτλ. Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά συνεργάστηκε και με τον. Είπε, στηρίζουμε και τον κύριο Δούκα στο δεύτερο γύρο, αλλά σε στήριξη.
4: Το ψηφοδέλτιο δεν ξέρω πώς έχει συγκροτηθεί. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά θεωρητικά, αν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρητικά ναι. Αλλά σας ξαναλέω, υπάρχουν και στο συνδικαλιστικό τομέα, είτε σε καθηγητές, είτε στα πανεπιστήμια, είτε σε σωματεία, τα οποία τα σχήματα εκεί είναι σε συνεργασία και συνεχίζουν. Και καλό είναι να υπάρχει συνεργασία στο επίπεδο του συνδικαλιστικού. Δεν είναι, είναι άλλο το πολιτικό, ναι, και στο κόμμα.
0: Άλλο το
4: πολιτικό. Βουλευτική την έδρα, ναι, και τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Γεια σας, εκεί, κύριε Μανατίδη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, προσπαθούμε αυτό να πω μόνο. Οι συνεργασίες ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, οι συνεργασίες ειδικά στο συνδικαλιστικό τομέα και όπου δει σε κειμενικούς φορείς και λοιπά, κατά την άποψή μου είναι απαραίτητη. Εδώ την ζητάμε σε πολιτικό επίπεδο.
0: Ναι, αλλά με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς τώρα, με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε?
4: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος Τσίπρας έχει υπόψη αυτή τη συζήτηση. Ναι. Μάλιστα με επιθετικό τρόπο, όταν λέγοντας ότι ο ιστορικός κύκλος ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει.
0: Με το ΠΑΣΟΚ μπορείτε να συνεργαστείτε?
4: Και αυτοί το έχουν υπόψη. Υπάρχουν θέσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν
0: θέσεις. Άρα με ποιον θα συνεργαστείτε?
4: Υπάρχουν θέσεις οι οποίες υπάρχουν και μπορεί να υπάρξουν και εξελίξεις. Δεν υπάρχουν και αλλαγές. Αυτό δεν το
2: τώρα πώς είσαστε? Οι 13 που έχουν φύγει και θέλετε τις έδρες τους, και εσείς πώς είσαστε?
4: 10 βουλευτές είμαστε.
2: Άρα 23
4: λέτε. Η βουλευτική ομάδα είναι 10 άτομα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
4: Και ταυτόχρονα βαδίζουμε μια πολιτική ηγεσία, αν θέλετε, η οποία έχει. Είναι η πολιτική γραμματεία.
0: Τριάδα, σαν και εμάς εδώ.
4: Όχι. Δεν είναι η τριάδα.
0: Α, δεν είναι μόνο η τριάδα.
4: Όχι, είναι η πολιτική γραμματεία, η οποία σχεδόν κάθε εβδομάδα συνεδριάζει και υλοποιεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Και ως γνωστόν το ΣΑΠ έχουμε και η Κεντρική Επιτροπή.
2: Μάλιστα. Τώρα έχουν, ο κυρία Δούρο είναι πρόεδρος. Ο Πολάκης είναι.
4: Κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι. Ο Πολάκης.
4: Ο Πολάκης είναι υπεύθυνος του εκλογικού σχεδιασμού, του στρατηγικού σχεδιασμού
1: μάλιστα
4: του κόμματος. Και ο Παπάς είναι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
0: Και εμείς έτσι είμαστε εδώ.
1: Τρόικα λοιπόν, τρόικα.
0: Εμείς είμαστε η τριάδα που ακούτε και βασικά αποφασίζει ο Γιαννήρης. Γεια σας κύριε Μανατίδη.
4: Ο Δημήτρης δηλαδή.
0: Αυτό. Να είστε καλά κύριε Μανατίδη. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, τσιγκλιστήκατε με τις ατάκες. Ο Μιχάλης το παλαιό φάλιρο λέει δεν θα ακουγόταν το τραγούδι του Ζαμπέτα ο Αράπης.
2: Αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά, ναι.
0: Έχετε στείλει επίσης εδώ. Λοιπόν, ένα 58 λέει ο Παναγιώτης Τριαρίδης με ένα 60 στο Κιλκί στο πετρέλαιο.
1: Ένα 58 με ένα 60.
0: Με ένα 60.
1: Ναι. Πανάκριβο.
0: Ναι. Τέλος, δεν έχει. Ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας από τους Ζωγράφους λέει Χρήστο, άστο, είσαι κερδισμένος, πάρ' το πρωτοφόλι του Γιάννη. Σώθηκα.
1: Ευχαρίστως.
0: Έχω μία αγαπημένη φίλη προφανώς.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετώ σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
11: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
12: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
20: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
21: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
20: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα. Την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στη λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς τον Καρέα λόγω έργων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, στις σταδίου της Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα πρόβλημα που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεων. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σωρός ηλικιωμένων εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φέρων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σύρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 52χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Άρα μπορούμε να πάμε στα καυσόψυξα, εφόσον έτσι δεν είναι το τρελό.
1: 160 λέει, 180 ευρώ το κυβικό. Κατά τώρα στα χωριά.
0: Πέρσι ήταν γύρω στα 140 με 150, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο διπλανό δάσο μπαίνουν και κόβουν αβέρτα.
0: Καλά, δεν μπορεί να κόψει όπου να είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι, δεν μπορεί να κόψει όπου να είναι.
1: Δέντρο που λέει, δέντρο. Τι είναι ξύλο αυτό, δέντρο. Κύριε Παπαδόπουλε, ανήκουμε στην ίδια γενιά. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να χορεύουν τσα-τσα, rock and roll, ταγκό. Εμείς ως μικρά παιδιά χορεύαμε εκτός από rock and roll, χάλι-γκάλι, γιάγκα, μποσανόβα, τσάρλεστον, twist και αργότερα shake και blues. Από όλα αυτά εγώ χόρευα μόνο shake και blues. Τι να πω, ψέματα. Στα πάρτι λίμπε βερμούτ. Δεν είχαμε βερμούτ στα πάρτι εμείς.
0: Τι είχατε εσείς?
1: Καλά, ουίσκι. Το rock and roll ανήκει στη γενιά των γονιών μας. Βέβαια το χόρεψε και η δική μας γενιά με μεγάλη απόλαυση. Αλλά δεν ανήκει στη γενιά μας. Τώρα είναι η γενιά μας χωρί κλπ. Λοιπόν, okay. Εγώ δεν χόρευα shake. Και μετά χόρευα έτσι rock τραγούδια σαν να πατάω στα φύλλα. Ξέρεις αυτά που και με μια κιθάρα στο χέρι δίθεν. Τι να κάνω, αυτά κάναμε. Δίνα όλα την κιθάρα.
0: Πώ δεν σε είδε ο Τραβόλτα να σε πάρει την πλάτη?
2: Ο φίλο μα του Νταλικέρη ο Πανάθα λέει: καλημέρα, παιδιά. Το μεγαλύτερο μέρο τη Χαλκίδα από χθε το απόγευμα στι 5 δεν έχουμε νερό. Λέει ο Κώστα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Εντυπωσιαστήκαμε με τον Χρήστο το πρωί στην τηλεόραση, στη σύνδεσή μα με τον Μιχάλη Τεζάρη από τον δρόμο εκεί που ενώνει τη Χαλκίδα με το Μαντούδι. Και πραγματικά ο δρόμο έχει, όχι αυτό το κλασικό που λέμε, έχει κοπεί στη μέση. Είναι σε μια έκταση, δηλαδή εκεί ήταν ένα ποτάμι που έχει
1: πέρασε το ποτάμι, ρε παιδί μου, τα πήγε όλα.
0: Ξαναδημιουργήθηκε η κήτη του ποταμού κανονικά.
1: Ναι. Και βάλανε το δρόμο πάνω στο ποτάμι, είχαν βάλει.
0: Μπράβο. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω, ο Χ, μηχανικός και μελετητής που έκανε αυτή τη μελέτη, είπε από εκεί να τον περάσουμε το δρόμο.
1: Ναι. Ήταν εύκολο από εκεί.
2: Επίσης ο Δημήτρης μας λέει εδώ για ποιο λόγο δεν πάνε οι λίρες στις θηρίδες.
0: Γιατί... Δεν πάνε οι λίρες.
2: Λέει, ναι, σιγά που θα ακούσω, λέει, τον Κούτρα να πάω τις λίρες μου σε θηρίδα, να έρθει ο Τσίπρας να μου τις μετρήσει και να βάλει φόρο.
0: Τώρα εδώ έχει ένα δίκιο άνθρωπος.
2: Αλλά αυτά παγκούει.
0: Ναι. Και πού θα τις έχεις, φίλε μου, στον τοίχο? Στον τοίχο θα μένες χτισμένες. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Γι' αυτό κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Καλησπέρα σας, κύριε Μεγαρίτη.
3: Καλησπέρα.
0: Πάρα πολύ σημαντική η

0: σχεδιάζουμε.
1: Άρα αναφέρεστε στην προσβασιμότητα πρώτα απ' όλα, κύριε Μεγαρίτη, έτσι πέραν της επιδοματικής πολιτικής.
0: Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα για την προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, αλλά είχαμε για την προσβασιμότητα του ίδιου του σπιτιού τους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία πολιτική, κανένα πρόγραμμα, ποτέ στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα, που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που υποχορηγούμε τους ανθρώπους να καταστήσουν το σπίτι τους προσβάσιμο. Αν μη τι άλλο, να μπορούν μέσα στο σπίτι τους να κινούνται αυτόνομα. Χρειάζονται κάποιον ειδικό εξοπλισμό. Αυτόν επιχορηγήσαμε. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Πέτυχε, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Οπότε τώρα το περνάμε στον τακτικό προϋπολογισμό και ετησίως θα ανοίγουν αιτήσεις για να καλυφθούν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Σταδιακά να μπορέσουν να καλυφθούν.
1: Πόσους
0: όλοι
1: οι πολίτες μας αφορά?
0: Τα άτομα από την οπτική αναπτυπηρία, τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν το επίδομα των ολικά τυφλών, είναι 16.000 περίπου.
2: Ναι.
0: Δεν
2: και τι έχει γίνει στα τελευταία χρόνια? Εγώ, το μόνο που θυμάμαι είναι αυτές τις που έχουν αλλάξει τα πεζοδρόμια και μπορείς εν πάση περιπτώσει να δεις πού
1: ναι, αλλά αυτό είναι έξω από το σπίτι. Ο κύριος Μεγαρίτης μιλά για την προσβασιμότητα εντός σπιτιού.
0: Εμείς είχαμε την αρμοδιότητα για εντός του σπιτιού και την πολυκατοικία, ό,τι χρειάζεται προφανώς, που μένει ο καθένας, και αυτό επιχορηγήσαμε. Σχεδιάσαμε
2: δηλαδή
0: το
2: τα κουμπιά που είναι μπράιγ, ας πούμε, δεν είναι, που είναι...
0: Και μπρέιγ, χειρολαβές, ομιλούσες συσκευές, θερμόμετρο. Πρέπει να είναι ομιλό. Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε και το σχεδιάσαμε συνομιλώντας και καθημερινά με τους ίδιους τους τυφλούς για το τι χρειάζονται, τι πρέπει να βάλουμε στη λίστα των επιλέξεων παρεμβάσεων. Πέρα από την προσβασιμότητα, υπάρχει το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για άτομα αναπηρίας, το οποίο μπορούν να συμμετέχουν και άτομα με οπτική αναπηρία για να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και να μην χρειάζονται την υποστήριξη κάποιου συγγενικού του προσώπου. Να έχουν τον προσωπικό του βοηθό που τον πληρώνει το κράτος και να μπορούν να κινούνται και να ζουν ανεξάρτητα. Το άλλο πολύ σημαντικό που ξεκινάμε τώρα αυτό το διάστημα είναι το εξής. Το λευκό μπαστούνι, κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει αυτό. Κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει στο πώς κυκλοφορείς την πόλη, πώς θα μπεις στο μετρό, πώς θα μετρήσεις τα λεφτά σου, πώς τηρείς τα χαρτιά σου, την ταυτότητά σου, το διαβατήριό σου και πώς μπορείς να συναλλάσσεσαι. Αυτή η εκπαίδευση που λέγεται εκπαίδευση στην κινητικότητα, στο προσανατολισμό και στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, είναι κάτι που στη χώρα μας δεν καλυπτόταν. Έχουμε αυτή τη στιγμή μόλις 9 ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν αυτή την εκπαίδευση. Για τόσες χιλιάδες τυφλούς. Οπότε με τον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, αναθέσαμε στο Κέντρο Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Τυφλών, το δημόσιο φορέα για τα άτομα οπτική αναπηρία, το αναθέσαμε να σε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, να αποκτήσει η χώρα μας εκπαιδευτές.
2: Ποια είναι τα παράπονα λοιπόν των ανθρώπων αυτών τώρα που ζητάνε να γίνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει?
0: Αυτή τη στιγμή τη μεγάλη και ιστορική εκκρεμότητα ήταν εκπαιδευτές κινητικότητας, το οποίο ψηφίζεται και σχεδιάζεται και βήμα-βήμα θα προχωρήσει. Πέρα βέβαια από τις πολιτικές του δικού μας υπουργείου, υπάρχουν όλα τα υπουργεία λίγο πολύ έχουν δράσεις ή προβλέψεις για τους τυφλούς, το παιδεία, το υγεία, η φορολογική πολιτική που έχει ειδικές διατάξεις, η κοινωνική ασφάλιση που έχει προφανώς όπως οφείλει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τα άτομα αναπηρίας και για τα άτομα οπτική αναπηρία.
1: Μάλιστα.
2: Τα αιτήματά τους, λέω, ποια είναι τώρα των ανθρώπων αυτών?
0: Τα αιτήματα που αφορούν στο δικό μας Υπουργείο αφορούσαν κυρίως την έλλειψη των εκπαιδευτών κινητικότητας.
2: Γενικότερα, δεν ξέρω.
0: Το επόμενο που υπάρχει στον ορίζοντα, αλλά πρέπει να οριμάσει πρώτα το πρόγραμμα της εκπαίδευσης κινητικότητας, θα ήταν η σκύλη οδηγή. Αλλά για να μπορέσει να έχει ένα σκύλο οδηγό, πρέπει πρώτα να υπάρχει η εκπαίδευση στην κινητικότητα. Δηλαδή. Οπότε βήμα-βήμα έχουμε ανοίξει τη βαντάγια των επιλογών και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Ενώ παράλληλα και την παιδοδηματική πολιτική βελτιώνεται και διορθώσεις κάνουμε στις αδικίες και τα ποσά αυξάνονται και τα επίδομα αναπηρίας έχει αυξηθεί 8% του 23 και πλέον, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ, θα αυξάνεται αυτόματα κάθε χρόνο. Όπως αυξάνονται και οι συντάξεις, όπως αυξάνεται στην ουσία ο τιμάριθμος.
2: Λιγότερο από τον τιμάριθμο, αλλά κάτι είναι και αυτό. Η σκύλη τώρα, για να πάρεις ένα σκύλο, πρέπει να είναι

0: ειδικά εκπαιδευμένος και είναι και πολύ ακριβώς, φαντάζομαι.
1: Ναι, όντως αυτό τώρα και οι σκύλοι οδηγοί στην χώρα μας δεν είναι κάτι που είναι ιδιαίτερως αναπτυγμένο και αναπτύσσεται ιδίως από κάποιους φορείς, κάποια σωματεία που έχουν ταχθεί σε αυτό το σκοπό.
2: Κύριε Μεγαρίτη, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστονιού, ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο χειροσήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα μαθαίνεις στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η Έφη εδώ μας λέει: καλησπέρα σας. Θα πρέπει επιγόντως να ανοίξει αυτό το θέμα της προσβασιμότητας. Παραδείγματος χάρη, Δήμος Νέας Σμύρνης, ράμπες που οδηγούν σε αδιέξοδο, ράμπες που οδηγούν επάνω σε κάδους ή δέντρα. Κάποιες ράμπες είναι τόσο τριτάθλια κατασκευασμένες που απαιτούν αμαξίδιο ή μπαστούν 4x4. Έχω φωτογραφίσει τις ράμπες τριών οικοδομικών τετραγώνων που έχουν δεκάδες άχρηστες ράμπες, λέει.
5: Και να μας τις στείλεις.
6: Σίγουρα θα είναι έτσι.
4: Και η φίλη μας η Κέλλη λέει εδώ: πέρσι ο Sky διαφήμιζε ένα app, το Be My Eyes. Λοιπόν, το κατέβασα και είναι απίστευτο πόσες φορές μου έχουν τηλεφωνήσει για να ρωτήσουν, για παράδειγμα, αν τα ρούχα ταιριάζουν σαν χρώματα, σαν στυλ ή να σετάρουμε τις πλημμένες κάλτσες. Κάτι που εμείς οι υπόλοιποι το θεωρούμε αυτονόητο, και φυσικά λέει για τον Λέβητα, τα φώτα είναι αναμένα κτλ.
6: Καταπληκτικό είναι αυτό.
4: Καταπληκτικό. Μπράβο. Πραγματικά καταπληκτικό.
5: Και κυρίως με αυτή την παρατήρηση, έτσι, πράγματα που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούμε αυτονόητα. Έτσι. Και να το που δεν είναι. Πολύ σημαντικό.
6: Γενικά, σε αυτά τα πράγματα είμαστε τόσο πίσω, παιδί μου, σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Αλλά πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, κάναμε μεγάλα άλματα λόγω του 2004, αν θυμόσαστε.
5: Ναι.
6: Έτσι. Που κατεβαίναν τα λεωφορεία, μπορούσαν να πιο χαμηλά.
5: Αυτά ήταν όντως άλματα, έτσι όπως το λες. Αλλά από εκεί και μέχρι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία κατασκευάστηκαν και πάλι λάθος. Ναι. Δηλαδή, αυτό που μας λέει η φίλη μας τώρα για τη Νέα Σμύρνη, προβανώς οι ράμπες αυτές δεν είναι από το 4.
6: Ή βλέπεις άλλος,
5: μετά, και είναι λάθος.
6: Έχει αμαξίδιο και δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του. Ή να μπει σε κάποιο δημόσιο κτίριο. Δεν υπάρχουν αυτές οι ράμπες.
5: Ούτε να μετακυκλοφορεί
4: στον δρόμο.
6: Καλά,
5: να κυκλοφορεί στον δρόμο δεν το συζητάμε.
6: Μπορεί να κυκλοφορήσουν, άμα βλέπει, δεν μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο. Να κυκλοφορεί όταν δεν βλέπει, είναι φοβερό.
4: Πάντως, έκανα το τεστ με την κόρη μου μία μέρα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί με ρωτούσε τι είναι, γιατί αυτές οι πλάκες του πεζοδρόμου είναι διαφορετικές. Της εξήγησα ότι είναι για τους τυφλούς. Πάμε λοιπόν, της λέω να τις ακολουθήσουμε να δούμε πώς ένας τυφλός. Γιατί έδειξε ενδιαφέρον η μικρή, οπότε το κάναμε. Λοιπόν, πέφτεις πάνω. Σε τραπεζοκαθίσματα. Σε ζαρντινιέρες.
6: Σε μπαρκαρισμένα αυτοκίνητα.
4: Σε μηχανάκια.
5: Κάδους,
4: σε πατίνια.
6: Ναι.
4: Πέσαμε, νομίζω, τρεις φορές πάνω. Ήταν πατίνι.
6: Και ο άλλος πρέπει να περπατήσει εκεί, για να δει το δρόμο.
4: Ναι.
5: Και ο άλλος πρέπει να κινηθεί όπως κινούνται και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό κατασκευάστηκαν αυτό. Γι' αυτό δόθηκαν οι εντολές να κατασκευαστούν τα έργα, οι μελέτες, τα χρήματα κτλ. Και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση σήμερα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην εκπομπή μας το πρωί, που έχει να κάνει με τα διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σε μεταξουργείο, Άγιο Παντελεήμονα, Πατήσια κτλ. Τα οποία, όπως μας είπε ο Υπουργός, το έχει ένας Έλληνας.
6: Ναι.
5: Έχει επικεφαλής έναν αλλοδαπό, ο οποίος λέει: όποιος θέλει να διανυκτερεύσει, 30 ευρώ, 20 ευρώ, 15 ευρώ κτλ. Με αποτέλεσμα σε διαμερίσματα να κοιμούνται 30, 25 κτλ. Η νέα δράση που θα κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι να πηγαίνει εκεί. Γιατί αυτό θα απαγορεύεται, λέει τώρα. Αυτό το φαινόμενο που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Χρυσογοίδης, υπάρχουν αρκετοί εγκληματογόνοι, οι οποίοι όταν βρίσκουν και κατάλημα συνεχίζουν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα.
4: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι σχέση, ποια είναι η σχέση σας με την ομάδα Αλήθειας.
5: Ποιες?
4: Δεν ξέρω, το παρακολουθείτε, ρε παιδί μου, και τα λοιπά.
5: Πολλά από τα βίντεο της ομάδας Αλήθειας.
4: Ναι. Τώρα έχει γίνει το εξής. Είναι και οι πολιτικοί, δεν προσέχουν.
5: Άμα δίνεις το δικαίωμα. το να φτιαχτεί ένα βιντεάκι.
4: Είναι ένα θέμα.
5: Άλλο είναι εύκολο.
4: Τώρα έχει βγει ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τον κύριο Τσίπρα. Η απόσταση των δηλώσεων είναι 23 Σεπτεμβρίου του 26 και 13 Οκτωβρίου του 26.
6: Δηλαδή ένα μήνα δηλαδή. Όχι,
5: 20 ημέρες.
6: Ή όχι, 20 ημέρες.
5: 23 με 13 είναι 20 ημέρες.
4: Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, και δυσκολεύομαι, κατάλαβες, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει. Η μία δήλωση είναι εδώ στον Sky, στον Οικονόμου και τον Πιταρά. Και άλλη δήλωση είναι αυτή που ακούσατε και χθες εδώ από τον κύριο Σαχίνη στην Κρήτη. Και όλων μαζί είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.
7: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά.
8: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
7: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείω στην Ελλάδα.
8: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
7: Σωστά.
6: Εντάξει τώρα, και έτσι κι αλλιώς είναι τελείως τρελό να λέει ο κ. Τσίπρας ότι δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά.
4: Ναι ρε παιδί μου, άλλο είναι το πρόβλημα με εμένα είναι. Πώς το λες? Δηλαδή, γιατί το λες? Τι είμαστε όλοι πολιτικοί?
6: Διότι σήμερα βρήκε αυτό σαν
4: επιχειρηματικό. Μα γιατί χρειάζεται να το πει?
5: Και πόσο κοντή μνήμη μπορεί να έχει κάποιος? Δηλαδή, μεσηκώς θα αλλάξουμε. Εδώ τώρα αλλάζουμε την πραγματικότητα.
6: Να επιτεθεί στον Ανδρουλάκη και να του πει ότι εσύ μπορεί να συνεργαστεί με δεξιά.
5: Η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ προχώρησαν σε συγκυβέρνηση τότε.
4: Ναι,
5: είναι γεγονός.
4: Αλλά έτσι ψάχνουμε,
5: λένε και οι Άγγλοι.
4: Έτσι ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο όχι μόνο στα κόμματα. Ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης έχει απόσταση 20 μονάδες από όλους. Και μετά αναρωτιούνται γιατί.
5: Είναι μεγαλύτερη αυτή η απόσταση από την απόσταση που έχει η Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα. Εννοεί ο.
6: Και δεν μπορείς να λες. Συγκυβέρνησα, λέει, με τη δεξιά. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Δηλαδή, κάποτε μπορεί να τα συζητούσε αυτά πριν από 50 χρόνια. Τώρα τι σημαίνει? Δηλαδή, ποιες είναι οι τρομακτικές διαφορές που έχει.
5: Σημαίνει ότι εγώ προσβεύω άλλα πράγματα. Να δες το και με το πετρέψει.
6: Σίγουρα.
5: Δηλαδή, τώρα δώστα όλα, δώστα περισσότερα χρήματα κτλ. Δεν μπορώ να είμαι με κάποιον ο οποίος θεωρητικά είναι πιο συντηρητικός ή έχει κάποιες άλλες πολιτικές. Κυρίως στην οικονομία.
6: Η μισή υπουργή του Νέα Δημοκρατία ήταν Πασόκ πριν.
5: Ναι. Σκέψου λοιπόν κάποιους από αυτούς να βγουν και να πούν: εγώ δεν ήμουν ποτέ Πασόκ.
4: Επίσης, ο Τσίπρας, που υποτίθεται ότι έχει μάθει τόσα χρόνια για την κυβέρνηση κιόλας, ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει μάθει, υποτίθεται, και τα οικονομικά. Θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός και να δείχνει ότι μπορεί όντως να είναι εναλλακτική. Με αυτά που κάνει, δείχνει ότι είναι εναλλακτική.
5: Το ακριβώς αντίθετο, μάλλον.
6: Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά του. Και γι' αυτό και πέφτει.
4: Μα είναι και το πρόβλημα όλων. Δεν είναι μόνο του Τσίπρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό δεν λένε όλοι. Ποια είναι η εναλλακτική?
6: Υπάρχει πρόβλημα.
4: Ποια είναι η εναλλακτική?
5: Πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπάρχει αυτή η διαφορά μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης.
6: Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών, λέει η Deloitte. Δηλαδή στην Αθήνα για να αγοράσεις ένα σπίτι καινούριο 70 τετραγωνικών πληρώνεις μισθούς 16 ετών.
4: Με 4,300 το μέτρο το έχει.
6: 4,300 το μέτρο.
4: Δεν είναι πολλά σπίτια και νεόδημοι τα με 4,300 το μέτρο. Είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Στις άλλες περιοχές, σε κάποια που θεωρείται, ας πούμε, πιο καλή περιοχή, δεν υπάρχει κάτω από 5.
5: Επίσης, το σύνολο των μισθών.
4: Δηλαδή, είναι παραπάνω τα χρόνια.
5: Δηλαδή, επίσης, το σύνολο των μισθών των 16 ετών είναι το ακριβές ποσό. Να μην κάνεις τίποτα άλλο, μόνο να αναπνέεις.
6: Να μπεις σε χειμερή ανάρκη.
5: Μαγκαζίνο ακολουθεί.
4: Πληρώνεις κοινόχρηστα, φυσικό αέριο, νερό.
5: Καταλαβαίνεις
4: όλα.
6: Καταλαβαίνεις γι' αυτό λοιπόν πόσοι νέοι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι για αυτό το οποίο δεν μπορούν να αποκτήσουν ποτέ.
5: Προφανώς. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
6: Γεια σας. Αύριο στη μία.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες
11: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, Επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρχει δυνατότητα και νέων μέτρων για το ενεργειακό κόστος ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Η συνετή πολιτική μας επέτρεψε να έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Πολύ σύντομα θα υπάρχει αυστηρότερο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες, δηλώνει ο Χρυσοχοίδης, τονίζοντας πως σχεδόν κάθε ημέρα η αστυνομία συλλαμβάνει και μία συμμορία. Νέα απάτη στη Θεσσαλονίκη, είπαν σε 88χρονη ότι υπάρχει ραδιενέργεια στο σπίτι της και της άρπαξαν χιλιάδες χρυσές λίρες.
2: Με ανάγκαζαν να βάζω καθαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, σωμιώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι.
3: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
0: Ασφυκτικές οι συνθήκες στην Ιεράπετρα, στο χώρο όπου έχουν μεταφερθεί μετανάστες. Είχαμε έκρηξη των ροών από τη Λιβύη τα τελευταία 24 ώρα. Αρνούνται τη δημιουργία δομής κάτοικοι και δημοτική αρχή.
4: Ο κόσμος και η δημοτική αρχή είναι κάθετα αντίθετη στη δημιουργία δομής στην Ιεράπετρα. Διότι έχουμε ήδη πάρα πολλούς μετανάστες. Έχουμε πάνω από 5, δηλαδή προλύνουν 5 με 6 χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι δουλεύουν στις αγροτικές περιοχές.
5: Το επιχείρημα είναι ότι η λογική νομίζω ότι είναι ότι αν δημιουργηθεί κανονική δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές. Τα τελευταία 3 χρόνια ωστόσο δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρσιταξία, Σοφία Καλαβρού επιμέλεια παραγωγής, Λούρα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, αλίμονο. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα εδώ και 2,5-3 ώρες τουλάχιστον στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και της Ανοίξεως. Δεν έχω αναφορές για εργασίες, ούτε για κάποιο, δόξα τω Θεώ, για κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αλλά να γνωρίζουν οι ακροατές μας, ανάμεσα στην Άνοιξη και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, η Χελμού Κρυονερίου, η κεντρική λεωφόρος δηλαδή των περιοχών αυτών, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Πώς μπορούν να την αποφύγουν? Να πάνε μέσω του παραδρόμου της Εθνικής Οδού, ανεβαίνοντας την Εθνική Οδό ή και κατεβαίνοντας. Μέσω του παραδρόμου και στην Πετονένια γέφυρα, καταλαβαίνουν τι εννοώ όσοι περνούν από εκεί, να στρίψουν δεξιά, να τους βγάλει στο ύψος του ιστορικού φούρνου της περιοχής τέλος πάντων και θα έχουν αποφύγει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα και τα ανάπαλλη από τον φούρνο προς την Εθνική Οδό. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Έχουμε εκ νέου κίνηση στην άνοδο της Κηφισού που πολύ ταλαιπώρησε τους οδηγούς σήμερα για άλλη μια φορά. Από το ύψος του Περιστερίου, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει αραιό μποτιλιάρισμα. Και το κέντρο της Αθήνας όμως δεν είναι εύκολο. Οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή είναι γεμάτες αυτοκίνητα. Και δευτερευόντως, η Σταδίου και ο κόμβος των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
0: Ναι, είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, ζητώντας να δοθεί από την Κομισιόν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχουν τα περιθώρια και οι κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτή είναι μια προϋπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη δυνατότητα, να εφαρμόσουν και νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο. Είπε κατά την προσέλευσή του.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου Γιώργο.
7: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
0: Πέρασα το μήνυμα, ε.
7: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι. Αυτής της πολύ κρίσιμης πολύ κρίσιμη συνόδου κορυφής η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα της Σύνοδου Κορυφής, υπάρχει, Σπύρο, και η εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροποδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, με συγχωρείς, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου αν υπάρξει να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν, που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτοχρόνως, Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, το γκρουπ αυτών των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, σε έναν στόχο, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
8: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
9: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
10: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
11: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
10: Ναι.
11: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
10: Όχι.
11: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πριν?
10: Όχι.
11: Ούτε πάλι?
10: Τίποτα.
12: Είναι κάτι μια πολύ μικρή διαφορά.
13: Παραγγέλνετε σήμερα.
10: Ναι.
13: Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
10: Με την τιμή
13: όχι
10: που θα παραλάβετε.
13: Που την παραγγελία.
14: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει προκαταβολή.
0: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, πλατφόρμα, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακουσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω εγώ στα ερωτήματα, Νίκο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λίγο είναι ότι η τιμή καθορίζεται κάθε μέρα. Η επιδότηση είναι σταθερή.
0: Ναι.
15: Τα 40 λεπτά είναι σταθερά. Η τιμή θα αλλάζει. Η τιμή αλλάζει γενικώς κάθε μέρα. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μια κατάσταση όπου το 1,55 ήταν σχηματικό. Χτες βγήκε ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πολιτής καυσίμων πετρελαίου θέρμασης και ανακοίνωσε 1,49. Η τιμή.
0: Κάτω από 1,50.
15: Το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί και να αλλάξει. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας γενικά, τη μεταβλητότητα της περίοδου.
0: Ναι. Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω?
15: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που διαφέρει την
0: οικονομία. Δηλαδή, θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο, εμείς την αυξάνουμε?
15: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες, οι ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβω. Αντίστοιχα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
0: τα χρήματα,
15: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
0: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
15: Όχι απεριόριστα.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο? Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
15: Το έχει πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση πράττει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνεται η κατανάλωση λόγω της ακρίβειας, αυτό είναι φυσιολογικό. Των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερο από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ αντιλαμβάνεται κάποιος σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική. Δεν ξέρει για πού κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως καταλήγουν στο δημόσιο ταμείο, γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Εκεί διαπιστώνεται μόνιμος δημοσιονομικός χώρος και αυξάνει η οροφή δαπανών.
0: Υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε,
15: όχι,
0: να πει?
15: Καμία.
0: Μάλιστα.
15: Καμία. Ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει: συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι άνοιξη υπερβολικό έλλειμμα μόνο. Είναι άνοιξη παραβεί και τις δαπάνες σου επιτρέπονται, ναι, που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μία χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
0: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή, στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή, σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσεχόμενος στη Σύνοδο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
16: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
0: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
17: Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, τον οποίο θα την καταλάβουν οι περισσότεροι μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανση στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φτηνότερη λόγω φτηνότερων φόρων, χαμηλότερο ΦΠΑ, η 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των αλλαγών των κυρικών συνθηκών. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές, και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11 με την επιδότηση των 20 λεπτών, και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη. Η Βόρεια Μακεδονία που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζει τα του οίκου της. Αλλά είναι και μια πολύ φτωχή χώρα, η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανέναν. Εμείς εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη.
18: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος Σωματείου Αρτοπιών στο Ηράκλειο, μίλησε στο Action για το αν υπάρξουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψώμα.
19: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
18: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού.
20: Έχει σκαρφαλώσει η τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ. Και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
18: Η αρτοποίη, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
17: Η αρτοποίη τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμόμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης μετά το 22-23 υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή προφανώς και οι ίδιοι, ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολία στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουμε ένα ψωμί σε μια καλή τιμή εκεί, γιατί βασικό είδος.
18: Οπότε εκεί
17: υπάρχει ζήτημα.
18: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα, το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το μοσχαράκι. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινη ανάπτυξη. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, η τιμή του μοσχαριού.
17: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά, έχουν κυβερνήσει. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή συμβούλια Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση γενικά στο Μοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο γυνασμένος. Στο δυτικό τρόπο ζωής υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν, ναι, και να μας τα λένε.
18: Κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους αν το έκανε. Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
18: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη, ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
21: Βγάζετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, ναι, αυξομειώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια, μπαίνουν σαγκύροι, παίρνουν τα κοσμήματα.
18: Δεν είναι άγνωστη μέθοδος που χρησιμοποίησαν, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Σπύρο από Θεσσαλονίκη. Ναι, η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελία, ναι, που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότηση στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα, στην κατοχή της στο ένα δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς, όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Οι σακούλες που πήραν ζύγιζαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, με συγχωρείς. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις με τον ελληνικό έλεγχο από την γύρω περιοχή και περιμένουν να δούμε αν θα φτάσουν στον εντοπισμό τους και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέρογκο ποσό, ναι, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληφθεί.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τα χάσε εκείνη την ώρα, της δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω της, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι της έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείλουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα με προκειμένου χρήστες λίρες.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
23: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
23: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
24: Μύρισε όλη η γειτονιά.
25: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
25: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
25: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
25: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
26: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26 41 0 91 024.
28: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
30: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
31: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
32: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
33: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
34: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
35: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
36: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
37: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
38: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
39: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Και ερχόμαστε τώρα στην είδηση που βγήκε χθες και που λίγο πολύ σηματοδοτεί την επανέναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans έχει καταθέσει αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα ακολουθήσει βεβαίως μια διαδικασία τώρα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και με βάση αυτά τα δεδομένα ίσως και τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, να δούμε να αρχίζουν και οι έρευνες. Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι.
18: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το Άμυνας δεν είναι.
7: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση.
18: Για την Ναύτεξ.
7: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Nexans. Έτσι, και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Ναύτεξ που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο ABEG Marenco, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
18: Ναι, διότι αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Mm. Γιατί
7: γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, όπως είναι αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
18: Κατάλαβα.
7: Έτσι, οπότε επειδή όμως έχει
18: κατ' εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
7: Σωστά, επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες για να κάνει τις σχοβολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεσης. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέση μετεπιτάσεως στο ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
18: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
7: Προς το παρόν, προς το αυτό παρόν, που γνωρίζουμε, ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει το έργο.
18: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει Ναύτεξ για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο, ή καταρχάς η Ναύτεξ θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα.
7: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή.
18: Καταλαβαίνεις για το λόγο. Αν πάμε πέρα από την Κάσο,
7: αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024 είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα με το Γιάννη Ρελούμε.
18: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε Ναύτεξ μέχρι την Κάσο ή το πάνε μέχρι την Κύπρο.
7: Η Ναύτεξ δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων Ναύτεξ στο τμήμα που βρίσκεται ναι. μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
18: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
7: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των Ναύτεξ. Οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση από το Πολεμικό Ναυτικό, από την Υδρογραφική Υπηρεσία, και βέβαια μετά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι έρευνες, με καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα τουλάχιστον με, με τον επίσημο σχεδιασμό, ναι, ναι. την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση.
18: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα, έτσι, ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι Ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
18: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Τον καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στο Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η αλήθεια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν από διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, εφόσον είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες θα γίνουν στα χωρικά ήταν της Ελλάδος. Όχι, εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
18: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
4: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο.

0: ή εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
1: Ναι. Η συγχώρα...
0: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης.
1: Ναι. Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή στο ζήτημα τον αμυντικό τομέα, ναι.
1: Είδαμε μέχρι και εσύ δηλαδή μας έδειξες μέχρι και φρεγάτες, γαλλική φρεγάτα.
0: Ακριβώς.
1: Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
0: Με γαλλική φρεγάτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφουν, δηλαδή οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο ναύτεξ αργότερα, ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή αν πράγματι όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να, δηλαδή έχει ένα ισχυρό χάρι στο χέρι για το μέλλον, για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, ναι. Και για πολλά άλλα ζητήματα. Εκεί η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω. Δεν θέλω να πάω σε χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα βρούμε. Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
1: λέγα. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Μα δεν έχει διεκδοθεί ακόμη η ναύτεξ, να ξέρουν και η άλλη πλευρά το πού ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
0: Και μετά θα βγει το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
1: Ναι. Αντιλαμβάνομαι.
0: Έχει μέλλον. Έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Πόσα λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλνίκου, γιατί σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση, Σπύρο, πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Κίμπερλι Γκιλφόλ, μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τις 12 συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Mm-hmm. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς, στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Ζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο, και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές εστιάσεις. Ζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου. Έκανα αρκετά ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γεραπετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανένα.

0: Ζήσεις.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Έκθεση Οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Πριν από λίγες ημέρες, για να επιστρέψουμε, μπήκε στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού. Ένα σειρμός με κλιματισμό, με κάμερες ασφαλείας, με ό,τι τέλος πάντων απαιτείται για να χαρακτηριστεί ένα σειρμός σύγχρονος και ασφάλις σε ένα τρένο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών. Προβλέπει την ανακατασκευή ακόμη 13 σειρμών σε πρώτη φάση και ακόμη 10 σε βάθος κάποιων μηνών. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με επιβάτες, πήγε στον ηλεκτρικό, μίλησε με επιβάτες, μίλησε με εργαζόμενους, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, τόσο για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και το Υπουργείο, πρωτίστως στους επιβάτες, όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η αστυνόμευση, το να αισθάνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό και όλα τα μέσα μεταφοράς να αισθάνονται ασφαλείς. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Γαλάνη.
15: Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια τα παλιά βαγόνια χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
16: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
17: Δεν εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
15: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες, με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δει δίνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
0: Βρίσκονται ήδη άλλοι 4 σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου για τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.
15: Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν μεταξύ άλλων κλιματισμό, κάμερες ασφαλείας και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο οι πολίτες ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό με κύριο αυτό της αύξησης των δρομολογίων.
17: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Είναι σίγουρα να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια και οι συντηρήσεις που βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.
18: Η συχνότητα του ηλεκτρικού είναι απαράδεκτα αρέη. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις 15, 17, 18 λεπτών.
15: Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Στασία Θανάσιο Κοταρά, είναι η μείωση της αναμονής με συχνότερα δρομολόγια.
0: Στη στιγμή η χρονοπόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
15: Οι επιβάτες ωστόσο θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
19: Να σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλό θα είναι.
15: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
0: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Αριάδνη προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
15: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
0: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
15: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
14: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Σουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι άφηξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα είχε ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περί τους 500 μετανάστες, 200 με 300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
14: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε δήμοι, ούτε κανείς.
20: Ναι, ναι,
14: υπάρχει
20: ναι,
14: βέβαια
20: ναι.
14: Στα Χανιά. Μισό λεπτό. Στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει. Στην Αγιά.
20: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχει, όπως μπορεί να τη φέρει στο μυαλό σου αντίστοιχη τη Λέρου, τη Κότσου, τη Σάμου, τη Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε.
14: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
20: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για προσωρινή δομή. Είναι ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει.
14: Αλλά και εκεί και γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες, νομίζω.
20: Ναι, ναι, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Μιλάμε εδώ με τους κατοίκους, έχουν μαύρες σημαίες, κάνουν οδοφράγματα τα βράδια. Όπως μας είπαν εδώ, αύριο αναμένεται η κυρία Καριστιανού, δηλαδή θέλω να πω, έχει αποκτήσει μια χαρακτηριστικά μια τοπική κινητοποίηση το όχι. Ναι. Στη δομή. Το θέμα είναι και στις κατηδίαν κουβέντες που κάναμε με τους αυτοδιοικητικούς, ότι λένε ναι, όχι εδώ, αλλά και ο άλλος ο δήμαρχος δεν βγαίνει δημόσια.
14: Κατάλαβα.
20: Βρει χώρο.
14: Όχι εδώ, λίγο ούτε παραπέρα.
20: Ούτε και όλοι λένε όχι στη δομή ή στην περιοχή τους. Άρα 19.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου όμως έχουν έρθει στην Κρήτη, η οποία παρόλα αυτά δεν έχει δομή.
14: Γιάννη, θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει και το είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ο Γιάννης Σουλιώτης από την Κρήτη, τις εικόνες που μας περιέγραψε θα τις δείτε και στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με διαφωνίες και χωρίς διαφαινόμενες λύσεις. Άλλη μια αντικυβερνητική φωνή στα μέσα ενημέρωσης φημώνει ο Ερντογάν. Ψήφισμα ειρήνης εντός εισαγωγικών από AfD και συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ στο Μαγδεμβούργο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Γερμανία τώρα, όπου χθες σε ειδική συνεδρίαση στο Μαγδεμβούργο, το κοινοβούλιο της Σαξονίας Anhalt ενέκρινε την κοινή πρόταση της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD και της συμμαχίας Sarah Wagenknecht BSW. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
14: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ενδείξεις. Καλώς ήρθες, Νίκο.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη του Λονδίνου. Γνώρισε τα 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δεύτερη αγωνιστική, θυμίζω, για τη League Face του Champions League σε ένα μάτς που προηγήθηκε με τον Μάγερ. Όμως συνέχεια τίποτα δεν λειτουργήσε. Ο Πεδρίνιο με πέναλτι σοφάρισε αργότερα. Η Σαχτάρ κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τέρματα τον Ντομπία και ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλη. Και ένα τέρμα που θα το μεντώσα συνέχεια. Συγκλονιστική ωστόσο η παρουσία του κόσμου της Ένωσης, έτσι περίπου 10.000 έκαναν κυτρινό-μαύρες αποχρώσεις στο γήπεδο που αγωνίζεται η Σαχτάρ. Σήμερα ωστόσο στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, παίρνουν Σκυτάλη, Ολυμπιακός και Όφη. Ανοίγει αυλαία με Conference League 8 παρατέρα το Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, παλιά γνώριμη θυμίζω, ένα πριν από δύο χρόνια με γκολ του Μπακασέτα τότε. Στη Βοσνία, Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη, μεγάλη πρόκληση και για τον Όφη. Να πούμε ότι χθες βέβαια είχε και αρκετά παιχνίδια Champions League. Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, στο Etihad η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Manchester City 4-2 σε συναρπαστικό αγώνα και ήταν και μια καθόλου απόδειξη της φιλοσοφίας του Luis Enrique να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο Champions League και ανατροπή της χρονιάς, να το πούμε γι' αυτό, βασιλική ανατροπή. 3-1-3-3 στο Ολύμπικο, στα τελευταία 8 λεπτά η Real Madrid με τον Μουρίνιο να πανηγυρίζει.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
23: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
24: Σκέψου, πράκτικα.
25: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
26: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
26: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
26: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
25: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
25: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
25: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
25: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
25: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
25: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
25: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
27: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
28: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
29: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
30: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
31: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
32: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
27: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
33: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Απάτη Μελία Μαμούθη, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος, επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκη, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της.
0: Οκτώρομα συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι σε λίγες ημέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Προανήγγειλε παράλληλα ότι έρχεται διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια. Σε έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών επινισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι πληγέντες, όπως ανέφερε, θα μπορούν, υποβάλλοντας μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση, και να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός 5 ημερών. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σύρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 52χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα, 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Conference League κινήθηκαν στη Λιωσίων και έκλεισαν τον δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χυρός, σιδερόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Χανιά προκάλεσε η πτώση τμήματος από το κτίριο των πρώην Ιταλικών στρατών που στέγαζε παλιά το πολεμικό μουσείο. Έχει αποκλειστεί το σημείο, ενώ δυνάμεις της ΕΜΑΚΑ έχουν αναλάβει έρευνες για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέη. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Ανακοίνωση. Αγνοείται για δεύτερη ημέρα. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να συμβεί με αυτή την υπόθεση. Γιατί πλέον έχει περάσει τα όρια ο συνάδελφος. Είπαμε ότι είναι το πρώτο όνομα, ως γνωστόν. Δεν το αμφισβήτησε και ποτέ κανείς. Αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε μαζί την εκπομπή. Όποιος έχει βρει κύριο, παρουσιαστή, ραδιοφωνικό παραγωγό να κυκλοφορεί κάπου με το αυτοκίνητό του ή χωρίς, παρακαλώ ενημερώστε μας. Γράφει Σοφία εδώ μεταξύ, είναι πίσω. Μοντάρι. Δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι δεν βρίσκεται εντός του κτηρίου. Το πολύ πολύ τώρα να πατάει το πόδι του μέσα στο κτίριο. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε εμείς σίγουρα. Και θα έρθει και ο συνάδελφος σε πάρα πολύ λίγο και θα απολογηθεί και θα πει τα γνωστά. Πω πάρα πολύ κίνηση, δεν την παλεύω και τι κατάσταση είναι αυτή και που πάτε όλοι και όλη αυτή την κρίνια τη μεσημεριανή μας. Δεν μπορούμε και χωρίς αυτήν φυσικά, το παραδέχομαι. Μέχρι τις 5 παρεούλα με τη Σοφία Γαλάνη που επιμέλειται δημοσιογραφικός την εκπομπή μας. Από ό,τι καταλαβαίνω εσύ πια έχεις φτάσει στο σημείο Σοφάκι που βλέπεις παντού Γιάννηδες. Λάθος Γιάννη λέει, κατάλαβα. Η Ρούλα Βρετάκου είναι στο 4800 170 έως 174 και απέναντί μου είναι ο βράχος της ενημέρωσης, ο βράχος της ειδησιογραφίας, ο βράχος της επικαιρότητας και βράχος του Sky, ο κύριος Κώστας Πανός. Μου λέει ο Κυριάκος στο γήπεδο θα είναι. Από τώρα πήγε στο γήπεδο. Εντοπίστηκε, παιδιά! Ανεβαίνει.
1: Κάνεις εκπομπή?
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδωση ρυθμών απαγορεύσεως?
2: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Με τον καιρό, κάπως ισορροπήσαμε σήμερα. Βεβαίως στη Ρόδο και στην Εύβοια, εντάξει, έχουν γίνει πάρα πολλές καταστροφές. Καθόλου εντάξει. Σήμερα μάλιστα ο απεσταλμένος του Sky, ο Μιχάλης Τεζάρης, βρισκόταν έξω από μια επιχείρηση η οποία έχει καταστραφεί λόγω της κακοκαιρίας 3 φορές. Βελάτε λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος τις 2 προηγούμενες έστησε την επιχείρησή του από την αρχή και καταστρέφεται για 3τη φορά. Άραγε θα μπορέσει να κάνει το ίδιο και τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και δεν το λέμε στερεοτυπικά, να προσπεράσουμε τα γραφειοκρατικά και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, να στηριχθούν οι άνθρωποι. Είναι άμεση ανάγκη. Κανείς που δεν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι είναι να χάνεις από κυριολεκτικά από τη μια μέρα στην άλλη ή το σπίτι σου, εννοείται, ή την επιχείρησή σου, τη δουλειά σου. Το μέρος το οποίο έχεις επενδύσει τα πάντα, όσα έκτισες μια ολόκληρη ζωή. Από την άλλη τώρα υπάρχει και η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία συνεχίζει να μας απασχολεί. Γίνεται όλο και πιο γαργαλιστική αυτή η ιστορία όσο περνούν οι μέρες. Διαπιστώνω βεβαίως κάτι που επισήμανε και ο Άρης νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο Live View, ότι όλοι εκείνοι πέραν του Αργυρού, ο Αργυρός τώρα είναι μια ξεχωριστή ιστορία και έχουν πέσει τα φώτα πάνω του, γιατί είναι ένας πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης ο οποίος από επιλογή βρέθηκε τόσο κοντά στη λάμψη και στα γκλίτερ της Γκυλφόιλ. Άρα από τη στιγμή που κάνεις αυτή την επιλογή, μετά είναι λογικό όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως περίμενες, όχι στα καλά, όχι όταν ήρθε, όχι όταν όλοι λέγαμε πω είναι μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα από ό,τι έχουμε συνηθίσει, και αυτό είχε μέσα και λίγο, ξέρεις, κάτσε να τη δούμε ρε παιδί μου, έχει ένα ενδιαφέρον, ας κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Τώρα δηλαδή πέφτουμε όλοι πάνω στην Γκυλφόιλ, γιατί τώρα η Γκυλφόιλ τελείωσε για την Ελλάδα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή τη θέση. Αλλά εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ανέβαζαν σοριδών φωτογραφίες με την Kimberly Guilfoyle για να παίρνουν τα like από κάτω και να δείχνουν και εκείνοι ότι είναι ρε παιδί μου του συστήματος, δηλαδή είναι μέσα στα πράγματα, σπέβδουν από προχθές να κατεβάσουν όλες τις φωτογραφίες. Όταν έχεις κάνει μια επιλογή πρέπει να την στηρίξεις μέχρι τέλους και να υποστείς και τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Αυτό, ας πούμε, αφορά και σένα. Δηλαδή αυτή η ιστορία πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ναι, θες να σου παραγγείλουμε και τίποτα?
1: Έχει τίποτα δρά.
0: Επειδή σε βλέπω χαλαρό.
1: Πρώτον.
0: Βγάλε τα μπουφάνα.
1: Πρώτον. Για να μην με βρεις μετά, τη φορά πατατούχες.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ένα. Γιατί τόση ώρα με ξεφτιλίζεις?
0: Δεν κάνω αυτό.
1: Τι δεν κάνεις αυτό?
0: Αναρωτιέμαι που είσαι.
1: Στο φανάρι με σταμάτησαν, ναι. Η Βάσο και η Ναταλία τώρα. Η Βάσο και η Ναταλία. Εδώ από το νοσοκομείο δίπλα.
0: Γεια σου, Βάσο και Ναταλία.
1: Ήταν στο αυτοκίνητο, φεύγουν τα κορίτσια και μου λένε πήγαινε γρήγορα. Σε έχει η άλλη έχει ξεκινήσει ήδη και λέει που είναι και που είναι.
0: Γεια σας, κορίτσια. Ναι. Την αγάπη μας σε όλους τους γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό εδώ του Μετροπόλιταν. Είμαστε γείτονες. Οι άνθρωποι μας ξέρουν πια τι να πω. Με όλους τους τρόπους.
1: Ξέρουν τα πάντα για μας.
0: Όταν λέμε ξέρουν τα πάντα για μας, γιατί όταν είσαι δίπλα σε ένα νοσοκομείο, αυτό είναι τύχη. Γιατί ακόμη και μία μικρή αδιαθεσία. Λίγο να σου πέσει πίεση, λίγο να μην αισθανθείς καλά, πας στο σωστό μέρος προκειμένου να σου δώσουν
1: τα φιλιά μας τα κορίτσια, λοιπόν.
0: Εσύ γιατί αργείς κάθε μέρα, είναι το ερώτημα.
1: Δεν είναι κάθε μέρα, σήμερα έτυχε.
0: Τι έτυχε και χθες έτυχε?
1: Χθες ήμουν μέσα, μόνταρα.
0: Τι μόνταρα?
1: Μόνταρα ταχυτικά μας θες.
0: Κοίταξε να δεις η εκπομπή μας, θέλω να σε ενημερώσω. Είναι 3 με 5.
1: Ναι, έχω ενημερωθεί γι' αυτό.
0: Όλη καλά.
1: Είχα τις διαφωνίες μου.
0: Μήπως ναι. Είχες πει θα έρχομαι 3 και 10 με 5.
1: Είχα πει θα ξεκινάμε.
0: 3 και 20 πάει.
1: Έλα τώρα, 3 και 17 είναι και μπήκα 3 και 15. Με αυτά και με εκείνα με κάνει σε λίγο ότι έχω καθυστερήσει.
0: Και με βάζεις να καθυστερώ μαζί με τον Κωστάκη. Έχω τον Κωστάκη μου, ας πούμε, που δεν κρατιέται. Θέλει για παράδειγμα
1: γενικώς,
0: να πέσει.
1: Μια ζωή δεν κρατιέται ο Κωστάκης.
0: Ο Κωστάκης μας δεν κρατιέται, γι' αυτό είναι ο Κωστάκης. Αλλά θέλει να παίξει Αργυρό, ας πούμε, να δυναμώσουμε λίγο.
1: Α,
0: και
1: Αργυρό,
0: περιμένουμε σένα.
1: Τέλεια.

0: Θα περίμενα.
1: Εχθές το ίδιο δεν παίξαμε.
0: Θα περί... Όχι.
1: Παίξαμε την Αθήνα
0: παίξαμε
1: μου.
0: Αυτό. Παίξαμε
1: αυτό. Παίξαμε την Αθήνα μου και παίξαμε και ένα άλλο.
0: Κάκιστα, ναι, αλλά δεν παίξαμε αυτό. Που θα ξεκινήσει αμέσως τώρα. Είσαι έτοιμος.
1: Ναι, είμαι.

0: έστειλε η διαχρονική μας φίλη Λίνα μήνυμα τώρα και μου λέει ότι είναι της ηλικίας σου.
1: Εντελώς. Ναι, έτσι ηλικίας μου. Ο Μπιθικότσης, ναι, έτσι ηλικίας μου. Το αποδέχομαι.
0: Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο στον Αργύρο τώρα. Ναι, συγγνώμη ναι. Που το κάνω αυτό. Τελείωσε. Μπορούμε να βάλουμε ένα άλλο. Περίμενες μία μεγαλύτερη της προετοιμασία και θάρρος από την πλευρά του κυρίου Αργυρού στη διαχείριση αυτής της υπόθεσης?
1: Δεν
0: μου αρέσει αυτό που γίνεται τώρα με τον Αργυρό. Μιλάμε η κατάσταση.
1: Ναι, τον βρήκαν τώρα όλοι και τον χτυπάνε όλοι.
0: Εντάξει. Προφανώς και εκείνος έκανε μια επιλογή όμως.
1: Ναι, έκανε μια επιλογή. Ο άνθρωπος είπε: δεν γνωρίζω την υπόθεση, εγώ ασχολούμαι μόνο τα δικά μου. Αυτό δεν είπε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ετοιμαζόταν να την κάνει νονά την
1: κυλικό. Και δεν θα γίνει τελικά.
0: Δεν ρώτησαμε. Είπε να τον ρωτάμε μόνο ότι έχει να κάνει.
1: Θυμάσαι χθες τι λέγαμε εδώ πέρα. Μήπως δεν θα γίνει τελικά νονά και θα γίνει ο επόμενος πρέσβης.
0: Ποιο?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Α, να γίνει ο επόμενος πρέσβης. Εντάξει, όχι, δεν το πιστεύω αυτό.
1: Έλα, πλάκα κάνουμε τώρα, εντάξει. Αλλά, ναι, χθες ρωτήθηκε ο κύριος Αργυρός και είπε: δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Εγώ ασχολούμαι με τα δικά μου.
0: Πώς, από πότε δεν ασχολείται? Από τότε που απεπέμφθη η Κιλ Φόιλ.
1: Ναι.
0: Μέχρι πριν ασχολιόταν.
1: Ναι.

0: Και όπως και να έχει ο Αργυρός, ένας ιδιώτης είναι. Ο οποίος ήταν κοντά στην κυρία Γκυλφόλη, τραγουδούσε, ο άνθρωπος τραγουδιστής παραμένει. Εντάξει, υποφελήθηκε νομίζω. Χθες, νομίζω, θυμάσαι που βάλαμε στο ChatGPT αν του έκανε καλό ή κακό.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν τόσο κοντά.
1: Σωστά.
0: Δεν του έκανε καλό γιατί υποφελήθηκε από τις γνωριμίες κτλ. Μπήκε σε άλλα σαλόνια, που λέμε, λαϊκά. Εντάξει, του έκανε και κακό γιατί χρεώθηκε τώρα αυτή τη σχέση. Τώρα συζητάμε τον Αργυρό εμείς. Αντί να συζητάμε την Γκυλφόλη.
1: Πώς λένε τα κορίτσια τις φίλες μας από το Μετροπόλιταν?
0: Βάσο και Ναταλία.
1: Η Βάσο και Ναταλία. Λέει ότι έξι το λεγονείς μάλλον σου έπαιρναν τα κορίτσια για την πίεση. Η οποία πίεση ενώ σου ανεβαίνει και συνέχεια βέβαια.
0: Στο δρόμο, ωραία.
1: Δηλαδή δεν σταματά, δεν πέφτει και
0: φτιάχνει. Εδώ στη Φαλερία σου πέτυχα.
1: Καλά να είσαι δηλαδή, μονίμως στα κόκκινα.
0: Είμαι πιεσμένος γενικώς.
1: Πιεσμένος, δεν θυμάμαι πότε δεν ήσουν πιεσμένος όμως, Βρεγιάννη.
0: Νομίζω στα παιδικά μου χρόνια.
1: Δεν έχει κανένα
0: πολύ
1: νόημα αυτό πια.
0: Πολύ μικρούλι.
1: Μπουζούκι. Βρες ένα μπουζούκι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, βρες ένα μπουζούκι. Πείτε μου ένα τραγούδι να βάλουμε. Α,
0: έχει
1: έλα,
0: έχω. Έχει
1: κάποιο
0: που έπαιζε σαλάνες των Πατησίων.
1: Περίμενε, έχω βρει το σωστό τραγούδι.
0: Εντάξει,
1: okay. Για να μας κάνεις το έργο σου. Ακούει και η Λίνα, σου ξαναλέω.
0: Εντάξει, να καλά, Λίνα.
1: Που θα της αρέσει πολύ όλο αυτό.
0: Τη Δευτέρα την ξαναδώ.
1: Τη Λίνα.
0: Ναι.
1: Α, οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Βάλ το πρώτο, βάλ το πρώτο μπορεί κοντά.
1: Δεν μου αρέσει καθαρά το ύφος.
0: Έλα, βάλ το πρώτο.
1: Ναι, θες τη δραπετσόνα.
0: Βάλ τη δραπετσόνα να γίνει χαμός τώρα εδώ πέρα.
1: Βάλει λίγο δραπετσόνα.
0: Να τρίξω πατώματα. Σε
1: παρακαλώ. Μα εσύ δεν έμενες όμως τη δραπετσόνα.
0: Ποτέ.
1: Ναι, άρα γιατί να βάλουμε τη δραπετσόνα.
0: Γιατί όσοι τραγουδάνε τη δραπετσόνα και χορεύουν ένα σε δραπετσόνα.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Πάμε έναν 5 εκατομμύρια σε δραπετσόνα.
1: Δεν λέω αυτό σε καμία περίπτωση. Ωραία, δώσ' τη δραπετσόνα, ρε Κώστα.

0: θυμάμαι όταν γυρίζαμε το βράδυ από τη δουλειά. Α, τα παιδικά μου χρόνια θα πω τώρα. Λοιπόν, στα Μπατήσια. Μαρία.
1: Ναι, Γιάννη.
0: Τα δύσκολα τα χρόνια εκείνα.
1: Τι γινόταν στα Πατήσια
0: τότε. Και την κράβα θα σου πω τώρα γιατί παραμένει
1: και εσύ. Δύσκολα χρόνια για γιατί είναι.
0: Ήταν δύσκολα στα Πατήσια για την πίεση, δεν μου είπες εσύ, ότι έχω πίεση στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είχα πίεση μικρός. Mm. Ήμουν χαλαρός. Μετά απέκτησα.
1: Ναι, στα
0: αλλά
1: Πατήσια.
0: Στα Πατήσια ήταν δύσκολα χρόνια.
1: Τι γινόταν, Γιάννη, εσύ που μεγαλώσατε.
0: Έχει σαλάνε των Πατησίων. Ναι. Mm.
1: Ναι. Και εμείς είχαμε αλάνε πάνω στο Μαρούσι.
0: Μαρούσι, ναι. Mm. Εμείς σαλάνε των Πατησίων δεν είχαμε μπάλε, Μαρία.
1: Γιατί. Δεν είχατε. Ούτε για μπάλα.
0: Ούτε για μπάλα.
1: Τι έπαιζες.
0: Με αλουμινό χάρτα παίζαμε. Εκεί πάει το μυαλό σου, είναι φθηνό. Παίζει, είναι μόνος σου. Τώρα τα θέλε.
2: Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
5: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
6: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
7: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
6: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
7: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
7: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
8: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Smart και αρμονία.
16: Αρμονία και smart.
15: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
16: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
15: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
16: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: House of Riches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πρόσθεσε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κατέρευσε τμήμα κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατών που στέγαζε παλιά το πολεμικό μουσείο στα Χανιά. Έχει αποκλειστεί το σημείο ενώ δυνάμεις της ΕΜΑΚ αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάρα είναι αυτό, βέβαια.
1: Ξέρετε ότι είναι τα καλύτερά μας αυτά.
2: Αυτό είναι που ήταν πίπη.
1: Ναι, πίπη. Αυτό δεν είναι. Είναι η Ράιδα και, και το παλικάρι ήταν ο πίπη.
2: Αυτή είναι. Είναι πίπη. Αυτό είναι. Που ήταν ο πίπη.
1: Ναι,
2: ο
1: αυτό
2: πλάγι.
1: Δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Που τραγουδάνε μαζί. Που
1: φέρνει
2: μαζί.
1: Θέλω να σου πω κάτι, μου θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα, ρε.
2: Έχει ο Κωστάκη ένα. Έτοιμο.
1: Με Κωστάκη, πάμε.
2: Ναι, φύγαμε.
1: Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως είναι η Αρχόντισσα και ο Αλίτης.

0: Τι φαγωθεί με την γκυλφόρη με αυτά, με το lifestyle της.
1: Εγώ να.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθόλου δεν έχω φαγωθεί με
0: την γκυλφόρη. Δεν σου πω ότι ξαφνικά βρέθηκε.
1: Είναι το talk of the town σε όλο τον επιχειρηματικό και κόσμο και στην κοσμική Αθήνα.
0: Τώρα χτυπάς άσχημα.
1: Καθόλου.
0: Χτυπάς πολύ άσχημα γιατί κάναν δουλειές οι άνθρωποι.
1: Και που δεν την καλούσαν και που δεν πήγαινε. Ήταν παντού η γυναίκα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δουλειές κάναν όμως.
1: Πόσο από το παντού περνάμε στο πουθενά όμως τη σούνη ζωή.
0: Από αυτό το πολύ ωραία πετυχημένο το σύνενο που σου έλεγα χθες το πρωί. Από το zero στο zero.
1: Ναι. Επίδειξη μόδας θες. Μπροστά η Kimberly.
0: Εννοείται.
1: Τέχνη θες. Μπροστά η Kimberly. Συναυλία θες. Παντού. Και πιστεύω εν τέλει ότι δεν εκτιμήθηκε ο αυθορμητισμός της.
0: Κοίτα, ήταν παραπάνω από αυτό που εμείς αντέχουμε.
1: Καλτ ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο αυτό.
0: Τώρα το ξαφνικά μπορεί να δεις. Την επίσημη εκπρόσωπο των ΗΠΑ στη χώρα μας, πρέσβη των ΗΠΑ σε κλαμπ στο Περιστέρι σε εγγένεια, απλά επειδή έτυχε να τη φωνάξουν.
1: Έχεις ήταν... κάποιο θέμα με το Περιστέρι?
0: Ίσα. Επειδή εμένα μου αρέσει. Να πάω, εγώ να πάω. Αλλά να πάει η πρέσβη των πολιτιών επειδή είναι celebrity κατάσταση κτλ. Εντάξει, μου γλωσσάει λίγο. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου.
1: Ρε, εσύ, πρέπει να βρούμε ένα τραγούδι τώρα από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι τότε, Κωστάκη, έχεις κι άλλο. Δώσε μας ένα ακόμη. Όχι ένα ακόμη.
0: Καλά,
1: το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, εντάξει.

0: Κατέβα, μη χορεύεις άλλο.
1: Καλά, τώρα καταλαβαίνεις εγώ.
0: Κάτσε κάτω πια.
1: Το αφιερώνω στο Κωστάκι μας, το αγοριό απέναντι.
0: Εννοείται που τον έχουμε τόσα χρόνια απέναντι.
1: Μη στάξει και μη βρέξει το έχουμε. Μη στάξει, μη βρέξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Α, θέλουμε οπωσδήποτε Βλαχοπούλου. Έχεις δίκιο, Σοφία.
1: Βέβαια.
0: Έχω στενάχωρη καρδιά και μια παραγγελία που έχει κάνει η Σούζη αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Έχει ζητήσει βρέα θεόφοβη.
1: Ναι.
0: Το νιάουρε γατούλα.
1: Ναι.
0: Εσύ.
1: Γεννημένη γατούλα.
0: Αντί να πεις το είμαι γυναίκα του κεφιού, και αυτό θέλουμε. Και λογαριασμό, πώς το λέει, καλέ. Είμαι γυναίκα του κεφιού.
2: Λογαριασμό λέει
0: Λιόλιο. Λογαριασμός είναι Λιόλιο, είναι άλλη. Okay.
1: Σ' άλλη ταινία.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον. Και να σας θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί πόσοι άνθρωποι μας ακούν και πόσοι θα ήθελαν να μας ακούν αλλά δεν μπορούν. Ή μπορεί να βάζουν δυνατά το ραδιόφωνο για να μας ακούσουν, ή μετά προκύπτουν τσακωμοί μέσα στο σπίτι για την ένταση του ραδιοφώνου. Χαμήλωσέ το, μα δεν ακούω, δυνάμωσέ το κι άλλο. Η Ακούστικα Medica λοιπόν μας προσκαλεί να κάνουμε το πρώτο βήμα για καλύτερη ακοή με δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοείας. 28 σύγχρονα κέντρα ακοής, σίγουρα υπάρχει ένα στη γειτονιά σας, σίγουρα υπάρχει ένα δίπλα σας. Ακούστικα Medica λοιπόν, 210-3278. Επικοινωνείτε με τους ανθρώπους εκεί, ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή την εβδομάδα που σας μιλάμε για την Ακούστικα Medica. Μπορούν να σας καθοδηγήσουν για το πώς θα κάνετε μια αξιολόγηση δωρεάν ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοείας. Ξαναλέω, 210-3278. Ας φροντίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, ας φροντίσουμε τον εαυτό μας, μην αφήνουμε στην άκρη όταν αισθανόμαστε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ή αρχίζουμε να μην ακούμε όπως ακούγαμε παλιά. Πρέπει όλο αυτό να ελεγχθεί, να γίνει ένας σωστός έλεγχος, να γίνει μια σωστή διάγνωση και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ακούστηκα Medica, 210-3278.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ,

0: Πώς νιώθεις?
1: Δεν είμαι ο Σετρί.
0: Και ποιος είσαι?
1: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
3: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Cinque Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Cinque Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
9: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
18: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
20: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
19: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
20: Μην το χάσετε.
21: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: τη ροζ μητούλα, λατούλα μου μικρή. Μιαου, έχουνε μισθάξει κι είναι από το μετάξει.
1: Έλα.
2: Εγώ το κάνω.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου το
2: τραγούδι. Εγώ πήρα την ευθύνη.
1: Καθόλου δεν μας αρέσει. Μου άρεσε να
2: παρακολουθήσετε πολύ χαριτωμένες. Η Χριστίνα Σούση ζήτησε το τραγούδι αυτό συγκεκριμένο.
1: Εσύ, πες μου ένα λόγο. Είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Κοίταξε, μου λέει η Σοφία έτσι ξαφνικά απ' έξω. Ένα τραγούδι μου λέει από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εκείνη την ώρα μου ήρθε στο μυαλό η Βουγιουκλάκη.
3: Δεν καμία σχέση με σένα.
1: Βρεγατούλη.
3: Αυτά τα νάζια που τα βρήκε.
1: Έτσι δεν βρήκα.
3: Δηλαδή από τη μία μα παίρνει και μα σηκώνει με κάθε φορά που λέμε τον καιρό. Από την άλλη μα λέει θέλω τον Νιάου Βρεγατούλη. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Γιατί τα πρόβλεπτη.
1: Είμαι έτσι, μπράβο. Απρόβλεπτη, ναι. Όπως... Όχι δικασμένη προσωπικότητα, απρόβλεπτη.
3: Όπω ο καιρό, Χριστίνα.
1: Έτσι είναι.
3: Τι θέλει ο καιρό.
2: Τι τρίπλα ήταν αυτή, Μαρία.
1: Ναι, φοβερή. Δεν τέλεια. Δεν σα το πω ότι θα βγάλει
3: τέλεια. Είναι αυτά, λέω κι εγώ.
2: Ναι, μπράβο, ναι.
3: Που θέλετε τη μουντάδα, την παλιό μουντάδα.
1: Δεν θέλω τη μουντάδα, είπα ότι δεν θέλω ζέστη.
3: Ναι. Τι κρύο έχει όμω.
1: Αυτή μια χαρά είναι, ωραιότατα.
3: Θα συνεχίσει τώρα αυτό.
1: Λοιπόν, κοίτα, αυτό θα συνεχίσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Mm. Μετά θα συνεπιάσει ότι αύριο το βράδυ θα βρέξει μέχρι το Σάββατο το πρωί. Και μετά θα πέσει και λίγο πάλι η θερμοκρασία, γιατί σήμερα ανέβηκε λιγάκι εδώ που τα λέμε και αύριο το ίδιο. Και θα βρέξει, εδώ στην Αττική τώρα μιλάω, μέχρι το Σάββατο το πρωί, τώρα θα είναι 11, θα είναι 12 κάπου εκεί, να σταματήσει και μετά δεν ξαναβρέχει. Όχι για πολύ, αλλά για τρεις μέρες οπωσδήποτε. Δηλαδή, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Μια χαρά καιρός, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Όχι πολύ, λίγο. Τόσο όσο. Και θα είναι μια χαρά καιρός και οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και όλα καλά. Άρα θέλει μια προσοχή.
3: Κρύο θα έχει.
1: Όχι τόσο όσο έχει τώρα.
3: Α, ωραία.
1: Και όσο θα έχει το Σάββατο. Θα ανέβει λίγο. Ωραία. Δηλαδή να πάμε στους 22-23.
3: Έχουμε γενέθλια την άλλη εβδομάδα.
1: Το ξέρουμε, κυρία μου, το ξέρουμε.
2: Θα πάει στους 22-23. Ακριβώς.
1: Έξω θα σβήσουμε τα κεράκια.
3: Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ θέλω να μου πεις αν θα είναι χειμώνα στα γενέθλιά μου.
1: Θα είναι. Όχι, δεν θα είναι χειμώνας.
3: Μπράβο. Αυτό ήθελα.
2: Φθινόπωρο όμως θα είναι.
1: Νομίζω
3: ότι
1: θα είναι φθινόπωρο.
3: Αφήστε να σβήσουμε τα κεριά μας και μετά ξανακαταχειμωνιάστε.
1: Ναι, δεν θα καταχειμωνιάσουμε. Θα είναι κάτι σε φθινόπωρο άνοιξη.
3: Α, μου αρέσει αυτό που λέω. Αφού έχει λίγη άνοιξη μέσα. Αλλά η άνοιξη φέρνει βρόχες.
1: Επειδή είναι τα γενέθλιά σου, γι' αυτό θα είναι.
3: Ναι, μου
2: το δώρο.
1: Το
2: δώρο του Θεούλη.
3: Το καλύτερο δώρο.
2: Έτσι, να έχει ωραία, άνοιξη
1: και.
2: Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν είπα που θα βρέξει.
2: Είστε διχασμένε και οι δύο προσωπικότητε.
1: Εντελώ. Ναι,
3: εσύ είσαι ναι, χαρτί όμω.
2: Εγώ μια χαρά είμαι.
3: Εσύ είσαι.
2: Εγώ τα έχω όλα λυμμένα.
3: Όλα. Ωραία, για πες που θα βρέξει.
1: Θα βρέξει λοιπόν από, όπως σας είπα, από την Παρασκευή το βράδυ, πρώτα στα βόρεια. Θα βρέξει στα υπηρετικά την Εύβοια, τι Σποράδε και τι Κυκλάδε. Σε όλα τα υπηρετικά, την Εύβοια, δεν θα βρέξει συγχρόνως, αυτά που σας λέω, αλλά εκεί θα είναι το ριζουμέ. Μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Θέλει μία προσοχή η Εύβοια, γιατί, και οι Σποράδες βέβαια, γιατί επειδή έχει ήδη βρέξει πολύ και ακόμα δεν έχουν μαζευτεί όλα τα νερά, έχει ακόμα, και 30 χιλιοστά να ρίξει, που δεν είναι τίποτα σπουδαίο, θα επιβαρύνει αν πέσει στα σημεία που ακόμα κρατάει νερό. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό θέλει μια προσοχή η Εύβοια και οι Σποράδες. Στη Ρόδο έτσι κι αλλιώς δεν θα βρέξει.
2: Ήταν συγκλονιστική εικόνα σήμερα στη Ρόδο,
1: ναι,
2: όπου έκαναν μπάνιο.
1: Ναι, ναι.
2: Έκαναν μπάνιο στη θάλασσα. Τουρίστες προφανώς είχε ακόμα τουρίστες.
1: Μα ξέρεις τι είναι, νομίζω σας το είπα και χθες, ότι ό,τι συνέβη, συνέβη απάνω-πάνω στη μύτη, μέσα στην πόλη δηλαδή.
2: Ναι.
1: Από εκεί και κάτω ήταν άλλος θεός.
2: Ναι.
1: Άλλο
2: παραλίες που είχε ζημιές, ας πούμε, και όμως
1: ναι,
2: έκαναν μπάνιο σήμερα. Ναι. Δηλαδή τελείωσε. Είχε καθαρίσει η θάλασσα και τελείωσε.
1: Ναι, όλα.
2: Τι να πεις,
1: ναι. Και ήταν και κάτι το οποίο δεν πιανόταν αυτό της Ρόδος χθες, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
1: Με τίποτα.
2: Η έντασή του εννοείς, έτσι.
1: Και η διάρκεια του.
2: Ναι.
1: Και εκείνο το σημείο που ήταν. Δηλαδή, γιατί δεν ήταν στην υπόλοιπη Ρόδο. Πώς θα το πιάσεις αυτό το πράγμα στην κουκίδα πάνω.
3: Βλέπω τον Μιχάλη Τεζάρη, Μιχάλη Τεζάρη στην Εύβοια, σωστά, ο Νίκος Μαλλιαράκης ήταν στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, ναι.
3: Ο Μιχάλης λοιπόν ήταν έξω από μια επιχείρηση η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερός από κακοκαιρία τρεις φορές. Τώρα θα μου πεις πού ήταν χτισμένη
1: αυτή
3: η επιχείρηση.
1: Στο βοριά, χαμς θάλασσα.
3: Ήταν πάνω
1: στο βοριά.
3: Ναι.
1: Κάτσε τώρα. Ναι. Δεν τα πληρήχνουμε κιόλας τον καιρό.
3: Ναι. Δεν πρόσεξε ακριβώς.
1: Επειδή ξέρω που ήταν.
2: Σημείο, ναι. Επειδή το σημείο.
1: Η παιδιά ήταν στο βουριά. Στη θάλασσα, μπροστά.
3: Πώς γίνεται.
1: Η Αγία Άννα είναι το μάτι του βουριά.
3: Να σου πω κάτι, Χριστίνα μου. Ένα θέμα είναι. Εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο άνθρωπο και μακάρι να τα ξαναφτιάξει όλα.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Όπως το έκανα άλλες δύο φορές. Αλλά ένα πράγμα είναι ότι εγώ θα πάω να χτίσω κάτι πάνω στη θάλασσα παράνομα γιατί έτσι γουστάρω. Και ένα άλλο πράγμα είναι ότι μου επιτρέπεται να το κάνω αυτό.
1: Προφανώς είναι, να σου πω κάτι, είναι δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν.
3: Σωστά.
1: Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη.
3: Εγώ μπορώ να θέλω να πάω να χτίσω μέσα στον Παπαϊόνου, μπροστά στη Βουλιαγμένη.
1: Δεν θα πρέπει κάνω. Ούτε εσύ να θέλεις, ούτε η πολιτεία να σου το επιτρέπει.
2: Πήρε τρεις φορές άδεια αυτό, θα μου πεις.
3: Ναι, απαταιώνες.
1: Πήρε.
3: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιες αντιλήψεις και ξαναλέμε, το ξεκαθαρίζουμε, δεν μιλάμε για την περίπτωση τη Εύα.
1: Δεν γενικά, ρε παιδιά, γιατί λίγα είναι που είναι χτισμένα χαμηλά.
3: Στα καμένα δεν τα λέμε. Κάθε φορά που καίγεται και εγώ τα δάση. Ωραία. Ένα θέμα είναι αυτός ο οποίος θέλει να πάει να χτίσει εκεί που δεν πρέπει να χτίσει. Ένα άλλο πράγμα όμως είναι, και αυτή είναι η δουλειά του κράτους, αλλιώς δεν θα
1: πάει. Να μην του δίνει άδεια να πάει εκεί.
3: Ένα αυτό, και δεύτερον, άμα πάει να χτίσει, να τον σταματήσει.
1: Να τον σταματήσει, βεβαίως.
2: Ή αφού χτίσει και δεν πέρασε ποτέ από εκεί πέρα ελεγκτικός μηχανισμός, να περάσει κάποια στιγμή ένας τελικός μηχανισμός. Και να πει, μεγάλε, τι κάνουμε εδώ πέρα.
3: Παίζουμε, βέβαια.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
14: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
15: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
13: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
14: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
15: Φοβάμαι.
14: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
13: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
14: Μπράβο.
15: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
17: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
2: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
10: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
10: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβρανία απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
10: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Smart και αρμονία. Εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 20. 232-22-23-62-40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
4: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
4: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
5: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
11: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
10: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
11: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό, πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
11: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
12: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα της.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
8: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
9: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
10: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
11: Με σύγχρονες υπηρεσίες, κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
12: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
7: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
13: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

μένεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
1: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν κάνει καλό.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Μες στα χαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Ρε, μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προχωρά.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.